0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα η μέρα σου.
2: Έλα, κάθε Τετάρτη αυτό μου λες.
1: Μα ναι.
2: Δεν είναι η μέρα μου, παιδί μου, το έχουμε εξηγήσει.
1: Αφού
2: αυτό
1: το έχει ενστερνιστεί, μου λες ότι είναι αλήθεια.
2: Δεν το λέω εγώ, το λέει η επιστήμη, ότι η καλύτερη μέρα όπου το μυαλό έχει μπει σε μία έτσι, έχει δρομολογηθεί σε έναν τρόπο δημιουργικό σκέψης που δεν τον έχουμε τη Δευτέρα.
1: Ναι.
2: Λάθος νομίζουμε ότι τον έχουμε. Η Τετάρτη είναι η καλύτερη μέρα για να σκεφτούμε, ας πούμε,
1: ναι,
2: τι μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας, για τους άλλους, να δρομολογήσουμε καταστάσεις.
1: Λες γι' αυτό να μην μου πετυχαίνει εμένα το δίαιτα από Δευτέρα, να το κάνω δίαιτα από Τετάρτη.
2: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Για να δούμε αν έχεις δίκιο.
2: Να, θα δεις. Λοιπόν. Δύο στη τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος για σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου με τον Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο στην παρέα
1: και το κορίτσι μας σοβαρότητα και τα υπόλοιπα τη Βασιλεία Πέτρου και φυσικά μαζί μας
2: μουσικάρες. Ναι.

0: Λοιπόν, ναι, όντως, παιδί μου, είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να έχεις, ας πούμε, μια τέτοια σχολή, τέτοιες ανώτερες σχολές, όπως οι ανώτερες σχολές Α, να σε προετοιμάζουν για το αύριο από σήμερα όμως.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα και πραγματικά μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Εάν θέλει λοιπόν κάποιος να μάθει περισσότερα γι' αυτό, θα πρέπει να τηλεφωνήσει είτε στο 210-5279-500 για την Αθήνα, είτε στο 210-9640-117 για την Γλυφάδα, ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Τα βρίσκεις όλα εκεί.

0: Τώρα αυτός εδώ τι.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, από εκεί που τον θαυμάζαν δεν θέλει να τον δούνε τώρα.
0: Ναι, συγγνώμη, τσακώνεται με την AI.
1: Όχι, το αντίθετο.
0: Α, όχι.
1: Συνεργάζεται με την AI.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Σημεία των καιρών.
1: Λοιπόν, άκουν την είδηση να συμφωνήσουμε στο τέλος, αν είναι εντάξει.
0: Ναι.
1: Ο Μάρτιν Σκορτσέζε ήταν αντίθετος με την AI στην τέχνη του, στον κινηματογράφο. Τελικά όμως συμφώνησε να είναι δημιουργικό σύμβουλο σε μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Γιατί ο 83χρονος σήμερα Μάρτιν Σκορτσέζε αποφάσισε ότι τον βοηθάει πάρα πολύ και ότι είναι πολύ άνετη εμπειρία να θες να φαντάζεσαι κάτι στο μυαλό σου και με την AI να σου δημιουργείται, να πηγαίνεις στα σκηνικά, να ψάχνεις να βρεις που είναι τα μέρη.
0: Ναι.
1: Και αποφάσισε σε αντάλλαγμα της εξυπηρέτησης της AI στην τελευταία του ταινία να γίνει σύμβουλος τεχνητής νοημοσύνης στην εταιρεία Black Forest Labs.
0: Ετών.
1: Μέχρι εδώ καλά.
0: Ετών.
1: 83.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Πρόσεξε τώρα. Όλοι όσοι δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι του κινηματογράφου, του σινεμά, δηλαδή στο pre-production και στα storyboards, θεώρησαν ότι είναι μια αδιανόητη προδοσία αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι όπως καταλαβαίνεις, η AI παίρνει δουλειά από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και έχει γίνει θεματάρα στο Hollywood και
1: έτσι,
0: όχι μόνο.
1: Και από εκεί που τον είχαν θεό,
0: ναι. Τώρα τον κάνανε
1: έκτοτος άγγελος. Μάλιστα. Κανονικά.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχες δίκιο. Είχες δίκιο, πραγματικά. Εγώ δεν το γουστάρω αυτό.
1: Μπορεί να είναι πιο γρήγορο, μπορεί να είναι καλύτερο, αλλά χάνεται η δουλειά, χάνεται.
0: Πού δηλαδή, είναι η δημιουργικότητα, ρε
1: παιδί. Μην το συζητάς. Πού είναι το ανθρώπινο στοιχείο, ρε παιδί.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις. Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Προηγουμένως μου έλεγες για τον Σκορσέζε που τέλος πάντων ασπάστηκε την τεχνητή νοημοσύνη,
1: ναι,
0: και την έχει κάνει κομμάτι της δουλειάς του για να μπορεί να βρίσκει διάφορα κλπ.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Τώρα πρόσεξε. Η τεχνητική νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όχι μόνο στον κινηματογράφο, παντού. Τους τελευταίους μήνες χρήστες στο Reddit και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα έχουν εντοπίσει όλο και περισσότερες αγγελίες στο Facebook Marketplace, όπου αντικείμενα και κυρίως αυτοκίνητα, έτσι, συνοδεύονται, πολλούνται βέβαια αυτά, και συνοδεύονται από εικόνες ελκυστικών γυναικών,
1: ναι,
0: οι οποίες όμως δεν είναι αληθινές. Είναι δημιουργία AI.
1: Αυτό με τη γυναίκα και το αυτοκίνητο δεν ξέρω που σας πηγαίνει, τα θυμάσαι.
0: Ημερολόγια της,
1: με το μαγιό πάνω στο καπό.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, αυτές είναι, δεν είναι πραγματικές. Αν και λέει η τακτική φαίνεται να αυξάνει σημαντικά την επισκεψιμότητα των αγγελιών, δεν μεταφράζεται πάντα σε περισσότερες πωλήσεις.
1: Ναι, γιατί κοιτάνε τις γυναίκες, δεν κοιτάνε τα αυτοκίνητα.
0: Και μάλιστα όχι μόνο τις κοιτάνε, αλλά υπάρχουν και ερωτήσεις. Παιδιά, συγγνώμη, το κορίτσι πάει με το αυτοκίνητο. Έλεος, ρε φίλε, έλεος. Αυτοκίνητο πουλάμε.
1: Έλα.

0: πόσο ωραίο είναι να έχεις επαγγελματίες,
1: ναι,
0: να μπορούν να σε κάνουν πιο όμορφο, γιατί όλοι είμαστε όμορφοι, αλλά υπάρχει πάντοτε
1: η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας.
0: Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο πάντα, έτσι.
1: Το πόσες νύφες έχω δει σαν τις τρελές την ημέρα του γάμου, γιατί δεν ήταν καλή η μακιγιές και, και η κομμόντρια. Θέλω να σου πω,
0: λοιπόν, πρέπει να βρίσκεις επαγγελματίες που ξέρουν, παιδί μου, και από ομορφιά και από μόδα, που αυτοί που έχουν βγάλει ανώτερες σχολές ΑΕ που σπουδάζουν.
1: Βεβαίως, διότι εκεί μπορείς να σπουδάσεις και την τέχνη του μακιγιάζ και της κομμωτικής, αλλά και του σχεδίου μόδας.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε να εξασφαλίσετε όλα τα παραπάνω, μπορείτε να κάνετε σήμερα την εγγραφή καλώντας το 210-41-20-714 για Πειραιά και 210-52-79-500 και να κάνετε ένα κλικ στο eekalfa.gr,
1: όπου θα σας λύσουν και όλες τις απορίες για τα προνομιακά δίδακτρα που ισχύουν.
0: Να διορθώσω, το 210-41-27-14 είναι για Αθήνα, έτσι.
1: Α, μάλιστα, οκ. Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, παιδιά. Καλοκαίρι είναι, τα βλέπουμε. Τα λουζόμαστε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Η Βασιλεία Πέτρου μαζί μας.
0: Ναι. Είναι μια είδηση από το Γκαζέτα. Mm-hmm. Και έχει να κάνει με τη ζέστη την πόλη. Στο Σαχέλ, που είναι μια στεπική λωρίδα γης νότια της ερήμου Σαχάρα, οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας αγγίζουν τους 60 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη νύχτα ο αέρας ψύχεται απότομα. Σε αυτό το σκληρό και ξερό έδαφος, το νερό της βροχής είναι αδύνατο να δεις δύση. Η υγρασία εξατμίζεται σχεδόν αμέσως και οι σπόροι δεν μπορούν να βλαστήσουν. Για το λόγο αυτό, ερευνητές απελευθέρωσαν 500 αφρικανικές χελώνες σε ένα ερημικό τοπίο στα νότια της Σαχάρας. Τα ζώα αυτά ανήκουν στο είδος Centrochelys sulcatus, το οποίο εξελίχθηκε για να αντέχει ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες. 5 χρόνια αργότερα, δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν πράσινες χιλίδες στην περιοχή. Η αφρικανική χελώνα με προέκταση είναι η μεγαλύτερη χελώνα ξηράς στον κόσμο και η τρίτη σε συνολικό μέγεθος. Οι αρσενικές μπορούν να ξεπεράσουν τα 100 κιλά. Πέρα από το μέγεθός της, ξεχωρίζει για την ικανότητά της να σκάβει. Για να προστατευτεί από την ακραία ζέστη, σκάβει λαγούμια βάθους 10 έως 15 μέτρων. Εκεί καταφεύγει από τη ζέστη της ημέρας και το κρύο της νύχτας, βοηθώντας παράλληλα στον αερισμό του εδάφους. Όταν αυτά τα λαγούμια σπάνε το σκληρό στρώμα του εδάφους, το νερό της βροχής εισχωρεί αντί να κυλά στην επιφάνεια. Αυτό βελτιώνει την ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί την υγρασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η είσοδος του λαγουμιού και το ανακατεμένο χώμα δημιουργούν ένα πιο σταθερό μικροκλίμα. Αν και η χελώνα δεν μεταφέρει σπόρους εσκεμμένα, όσοι βρίσκονται στο έδαφος ή φτάνουν με τον άνεμο μπορούν να βλαστήσουν χάρη στην υγρασία και την προστασία του γύρω περιβάλλοντος. Αυτό προσελκύει επίσης έντομα και μικροοργανισμούς, γεγονός που ευνοεί τη ζωή στο έδαφος. Με τον καιρό, η βλάστηση γίνεται πιο πυκνή γύρω από αυτές τις ζώνες, σχηματίζοντας πράσινες κοιλίδες ορατές ακόμα και από δορυφόρους. Με τον χρόνο, οι άλλοτε άγονες ζώνες άρχισαν να ανακτούν τη βλάστησή τους και να προσελκύουν πανίδα όπως πουλιά και μικρά σπονδυλωτά.
1: Υπέροχο.
0: Υπέροχο.
1: Thank you.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 8.
2: Νανίνα, το παιδί μας Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Antennes FM 93,6.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 σεντιμήτρα, δεύτερη ώρα με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Αυτή τη βδομάδα,
1: ναι,
0: ειλικρινά με έχεις, τι να σου πω.
1: Ιδέες, μέσα στο ποδοσφαιρικό σε έχω.
0: Τώρα είναι και το Μουντιάλ βέβαια.
1: Αλλά δεν σε έχω για καλό σήμερα.
0: 17 Ιουνίου 1964.
1: Μάλιστα.
0: Για πες.
1: Διακόπτεται στο 115ο λεπτό στην παράταση, δηλαδή, ναι, ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελο Ελλάδας.
0: Ναι, καλά τώρα, εντάξει.
1: Εξαγριωμένοι φίλαθλοι τώρα και των δύο ομάδων, είχαν πιστέψει ότι ο αγώνας είναι στημένος. Ο καθένας για τον άλλον, ναι. Όπου κάνουν το γήπεδο της Λεωφόρου για πι,
0: ναι.
1: Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
0: Και διακόπηκε.
1: Αλλά
0: το,
1: ναι, το καταυχαριστήθηκα γιατί,
0: ναι,
1: διακόπηκε ο αγώνας, mm-hmm, και κυπελούχος Ελλάδος αναδείχθηκε η ΑΕΚ χωρίς αγώνα. Έτσι είναι.
0: Μαγιά.
1: Έτσι είναι.
0: Μαγιά.

0: Κοίτα, είναι αλήθεια ότι είναι η περίοδος που πολλά παιδιά ψάχνονται.
1: Ναι.
0: Ψάχνονται να δουν τι θα κάνουν στη ζωή τους.
1: Και είναι και λογικό, έτσι όπως είναι το σύστημα.
0: Και ίσως εκεί, εγώ είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε με πολύ σημαντικά και χρήσιμα πράγματα που λέμε.
1: Φυσικά.
0: Όπως ας πούμε για σπουδές παιδαγωγικών στις ανώτερες σχολές Α. Πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, σπουδές παιδαγωγικών.
1: Και με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, που είναι επίσης βασικό πράγμα στην εποχή που ζούμε.
0: Δηλαδή,
1: έτσι,
0: μιλάμε για κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τα παιδάκια, αλλά και για τους γονείς και για την κοινωνία. Βοηθός βρεφονηπιοκόμων, παρακαλώ.
1: Και μάλιστα με εξειδίκευση στις σπουδές αυτές από το ΙΕΚΑΛΦΑ.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας, μπορείτε να καλείτε στο 210-52-79-500 για Αθήνα και 210-41-27-14 για Πειραιά. Ή
1: φυσικά μπορείτε να κάνετε και ένα απλό κλικ στο www.iekalpha.gr.
0: Πολύ ωραία.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil dance on set.

0: Και οι δυο μας αυτό το παιδί.
1: Ναι.
0: Το λέω παιδί γιατί το νιώθουμε πολύ δικό
1: μας. Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Τρομερή προσωπικότητα.
0: Συμπαθέστατος πραγματικά και όχι μόνο.
1: Και ειλικρινής.
0: Ο Λάκης ο Γαβαλάς είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Που να σου πω την αλήθεια, εντάξει, okay, άνθρωποι με τη δική του τη ζωή, το δικό του status,
1: ναι,
0: το δικό
1: τις εμπειρίες
0: τρόπο,
1: του
0: και τα λοιπά, δεν το λένε και εύκολα δηλαδή, όταν είναι και 75 χρονών.
1: Βέβαια.
0: Έδωσε μια συνέντευξη και το ρωτήσαν τι ρόλο παίζει στη ζωή του ο έρωτας στα 75 του χρόνια. Λοιπόν, λέει ότι ναι, δεν είναι άσχημος. Αλλά ο έρωτας τώρα σε έναν άνθρωπο με σύλλικα 75 χρονών, τι ρόλο μπορεί να παίξει, λέει. Θέλω να ερωτευτώ με το δικό μου τρόπο. Έχω αγαπήσει, αγαπάω και τώρα, αυτόν τον καιρό, αλλά όχι με την έννοια του ότι παρατάω τα πάντα, ρε παιδί μου.
1: Σωστό, ποιος το κάνει
0: φεύγω,
1: αυτό.
0: Έτσι, όταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, πρόσεξε, είναι πολύ όμορφο αυτό, με φίλους και φίλες, εμένα με καλύπτει και μου καλύπτει μάλιστα και την αίσθηση του να έχω το ηλιοβασίλεμα με κάτι ερωτικό. Αν όμως έρθει, σημειώστε
1: το...
0: από κάτω το νούμερο είναι
1: και... να αφήσει το τηλέφωνο. Έτσι. Του αυτά είναι.
0: Ωραίος,
1: για βασιλέματα.
0: Πολύ ωραίο.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Το περιβάλλον και τα μάτια.
2: Το δάσος είναι και δική σου ευθύνη. Άδραξε την ευκαιρία.
1: Περιβάλλον, πάρ' το επάνω.
2: Το μεγάλο σπίτι μας κινδυνεύει. Εσύ θα μείνεις αμέτωχος.
1: Η νεκρή φύση μας αρέσει μόνο στη ζωγραφική. Το περιβάλλον εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί.
3: Πάμε Φύση.
4: Λευτεριά στο περιβάλλον.
3: Βήμα βάσιμο, ζωή με πράσινο.
4: Η φύση είναι γενναιόδορη, εσύ.
1: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Το περιβάλλον δεν είναι των άλλων.
4: Μη σπάς μπουκάλια, μπορείς να κοπείς από τα ίδια σου τα χέρια.
1: Σκέψου, αναλογήσου. Το μέλλον των παιδιών σου. Σκουπίδι, σκουπιδάκι μου. Είσαι εδώ, παίρνω τον κάδο μου και σε κυνηγώ.
3: Πάμε Φύση.
5: Αν τη λίμνη μας φροντίζεις, τη ζωή.
0: Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς. Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
6: You're the other that I want. Τραγουδούσαν ο Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον στο Greece. Και εκεί ξεκίνησε ένας μεγάλος έρωτας που στις 17 Ιουνίου του 1978, σαν σήμερα, έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Δύο χρόνια μετά, το 1980, γεννήθηκε η Venus Williams, που ακόμα και τώρα είναι άσος του τένις. Πολύ αργότερα, το 2008, σαν σήμερα, όλος ο πλανήτης τραγουδούσε Mercy με την Duffy, η οποία παραλάμβανε το βραβείο της από το μουσικό περιοδικό Moho. Την ίδια ημέρα του 2002 πάλι, ο τότε εκλοιπών Elvis Presley κατάφερε να ξαναμπεί στα charts. Πώς έγινε αυτό? Ο Δανός παραγωγός JXL έκανε ένα φανταστικό remix του A Little Less Conversation και το τραγούδι 46 χρόνια μετά την κυκλοφορία του κατάφερε να φτάσει και πάλι στο νούμερο 1 των βρετανικών charts.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Η Ιντερνετ ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας. Γιατί όταν θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα στο σπίτι, διακόσμηση, επίπλωση, δεν ξέρω τι, βαψίματα, το να τ' άλλο, πολλές φορές, ρε παιδί μου, μας πιάνει η πρεμούρα και πάμε σε λάθος
1: επιλογές και τις πληρώνουμε.
0: Και λάθος επιλογές και λάθος αγορές.
1: Έτσι.
0: Και στο τέλος
1: το κοιτάς γύρω γύρω και λες θέλω να τα ξαναλλάξω.
0: Δεν σ' αρέσει. Λοιπόν, οι ειδικοί λοιπόν μας δίνουν την συμβουλή του slow decoration.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, τι μας λένε? Μας απορρίπτουν την ιδέα των παρορμητικών αγορών και των εφάπαξ μεταμορφώσεων δωματίων. Δηλαδή, θες να κάνεις κάτι.
1: Μην το αλλάξεις όλο το δωμάτιο
0: που
1: μαζί.
0: Δεν αλλάζει.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Κάνε πράγματα που μπορείς να τα αλλάξεις μετά, εντάξει. Δίνει προτεραιότητα στις σκόπιμες αλλά μελετημένες αγορές που μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιηθούν. Επίσης, ενθαρρύνει αγορές από το δεύτερο χέρι.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ σημαντικό. Ή την ανακύκλωση αντικειμένων που ήδη έχετε αντί να αγοράσετε καινούργια.
1: Είμαι οπαδός αναφανδών.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι, έχει να κάνει ο χώρος, έχει να κάνει και με σένα, ρε παιδί μου. Και πρέπει να ρωτάς τον εαυτό σου τελικά. Αυτό το θέλω, πώς το θέλω, να το φτιάξω έτσι όπως γουστάρω.
1: Και το σπίτι μας. Mm. Δεν πρέπει να φτιάχνετε με τη λογική πάμε να ξεμπερδεύουμε να είναι γεμάτο το δωμάτιο.
0: Ναι,
1: γιατί
0: έτσι.
1: Είναι εκεί που περνάμε ώρες χαλάρωσης και
0: έτσι.
1: Ξεκούρασης.
0: Λοιπόν, slow decoration, παιδιά, μη βιάζεστε.

0: προημερών διάβαζα κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Για πες.
0: Και έχει να κάνει με τον αθλητισμό και μάλιστα με τον αθλητισμό των νέων παιδιών.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα, στα περισσότερα δημοφιλή θα έλεγα εγώ,
1: ναι,
0: πάρα πολλές ακαδημίες νέων παιδιών, πιτσιρίκια, τα οποία πραγματικά και πολύ καλά μπαίνουν στο μπάσκετ, στο βόλι, στο ποδόσφαιρο, στην κολύμβηση.
1: Και καλά κάνουν. Και ταλέντο να μην έχουν η καλύτερη ενασχόληση.
0: Χρειάζεσαι όμως ειδικευμένους ανθρώπους.
1: Αν δεν τους χρειάζεσαι.
0: Δουλειά, έτσι. Λοιπόν. Για σπουδές παιδιά προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων, ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ.
1: Και μάλιστα όχι σε ένα, σε όχι δύο, σε 8 τοπ αθλήματα. Okay. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τένις, κολύμβηση, βόλεϊ, ακόμα και πάντελ έχουν.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε περισσότερα να μάθετε, μπορείτε να καλείτε το 210-52-79-500 ή το 210-96-40-117
1: ή ένα κλικ.
0: www.ekalpha.gr. Και πάμε τώρα στο τραγούδι μας.
1: Τι μας έχεις?
0: Αυτό δεν είναι από τη δεκαετία του 70, είναι όμως ένα τραγούδι γροθιά στο στομάχι. Έχει να κάνει και αυτό με την καταστροφή, την κλιματική αλλαγή που έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα να λέμε τέτοια πράγματα.
1: Από ποιον?
0: Από την Billie Eilish.
1: Α.
0: Και είναι το All the Good Girls Go to Hell, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή και ο αδερφός της ζήσανε στην Καλιφόρνια.
1: Ναι.
0: Η Καλιφόρνια λοιπόν είναι μια περιοχή η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα
1: από
0: πολύ
1: φωτιές,
0: από φυσικές καταστροφές. Λοιπόν, και θυμούνται μάλιστα το τι είχε συμβεί και πρόσφατα. Έχουν γράψει ένα τραγούδι το οποίο, όπως είπα, είναι γροθιά στο στομάχι. Έτσι. Είναι το All the Good Girls Go to Hell από το πρώτο άλμπουμ του 2019, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όπου τα φωνητικά της Billie Eilish και η σκοτεινή χρειά των στίχων δεν είναι ευχάριστο, μεταφέρουν με τέχνη μια αίσθηση απελπισίας και προαίσθησης για το μέλλον της γης αν δεν γίνουν σημαντικές αλλαγές.
1: Για να δούμε.
0: Μαθήματα, διδάγματα.

0: Είναι και αυτή η φωνή, ρε παιδί μου, πολύ καθηλωτική της Billie Eilish.
1: Κοίταξε, είναι αυτά, δεν μπορείς τώρα να τα πέρασεις έτσι. Δηλαδή έτσι. Πρέπει να κάτσεις να το ακούσεις, να το δεις. Επίσης τα βίντεο κλιπς είναι εκπληκτικά, πραγματικά. Όμως εδώ τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Για σήμερα, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά, για άλλη μια μέρα, δύο στην τιμή του ενός. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Το δικό μας το κορίτσι δεν το δίνουμε πουθενά, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Τη δίνουμε, αν έχει υπάρξει ενδιαφέρον.
0: Δεν τη δίνουμε, λέμε.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, το είπαμε. Φιλιά πολλά.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670-24461.
5: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
3: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα, Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο κέντρο, στο μέσο της εβδομάδος είμαστε σήμερα Τετάρτη, ήρθε η τετραδίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, 17ο πρωινό του Ιουνίου. Το καλοκαίρι είναι εδώ, όπως και οι βροχές και οι μπόρες και η αναστάτωση. Με καταιγίδες ξυπνήσαμε. Και λένε τα μετεωρολογικά ότι και με καταιγίδες θα συνεχίσουμε και προς το απόγευμα. Δηλαδή αν θες να δεις και ένα μάτς της προκόπης 8 η ώρα, ανθρώπινη ώρα από το Μουντιάλ, πάλι μέσα θα είσαι. Για την επικοινωνία μας και σήμερα. 86, 40 και 50. Τα Facebook, τα Messenger και τα SMS και τα Instagram, τα email. Και σήμερα να πάρουν φωτιά. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νάντ Μπαχά. Κοριτσάκι, καλημέρα.
1: Ξέχασα το κινητό μου, πρέπει να ξανανεύω πάνω. Μια που ήρθα, μια που φεύγω.
0: Άρα, Έλενα.
1: Η βροχή με έχει αποσυντονίσει.
0: Σε έχει αποσυντονίσει η βροχή.
1: Τι χάλι είναι αυτό πρωί-πρωί.
0: Και η βρόχα έπεφτε right through. Φόρε, φίλε.
1: Γιατί ρε έτσι.
0: Οπότε αυτό έλεγα τώρα.
1: Δεν έχει περάσει σε μια εβδομάδα που να μην κάνει έστω και μια κακή μέρα. Αυτό
0: μια εβδομάδα σε ρή μπορεί να μα πάει καλό καιρό. Όχι. Μια εβδομάδα σε ρή, όχι.
1: Τι είναι αυτό ο Ιούνιο τέλο πάντων.
0: Τρει μέρε σε ρή τουλάχιστον κάτι.
1: Τρει μέρε μα έχει πάει, εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα μία μέρα μέσα στην εβδομάδα,
0: ναι.
1: Δηλαδή από τότε που ξεκίνησε το καλοκαίρι, κάθε του εβδομάδα και λίγο πριν πέσει, εντάξει, πέσει το Μάιο. Μία εβδομάδα σερή, δηλαδή να ξεκινήσει Δευτέρα με Κυριακή και να μην έχει έστω μία μέρα κακή, δεν έχει υπάρξει.
0: Μισό λεπτό και. Πότε θα έρθει καλοκαίρι, πότε θα φάω εγώ τα πεπόνια μου και τα καρπούζια μου.
2: Τα πεπόνια. Σας ακούμε με συμπόνια. Τίμη τούτη η φορά την πατήσαμε γερά. Να χαθεί το καλοκαίρι σε κανένα δεν συμφέρει. Εμείς δίχως καλοκαίρι έχουμε καεί από χέρι.
0: Άγια σου! Άγια σου! Είναι το μεγάλο μήνυμα της εκπομπής, παιδιά. Εμείς δίχως καλοκαίρι έχουμε καεί από χέρι. Τελειώσαμε, αυτό ήτανε. Δεν έχει άλλο. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα κύριε Χριστό. Έλα στο χωράφι να ριώνεις μήλα.
0: Πού είσαι ρε άρχοντα, πού είσαι?
3: Σε μεγάλο άρχοντα είμαι ο δικός.
0: Έτσι.
3: Τα παιδιά εδώ της δύναμης,
0: ναι.
3: Ο Φλωρένς θέλει.
0: Τι θέλει ο Φλωρένς?
3: Στο κελί το 33
0: στο
3: μου.
0: Στο κελί 33 θέλει ο Φλωρένς. Ας το καλύτερα, ναι. Πες τον, ας το καλύτερα. Να μην πούμε σε κανένα κελί καλύτερα.
3: Έτσι μου λένε τα παιδιά εδώ.
0: Κελί 33 θέλει ο Φλόρενς, έτσι, κελί 33. Μάλιστα.
3: Ναι, και εσύ... για την εκπομπή σας.
0: Συγγνώμη, αλλά εσείς τώρα αραιώνετε.
3: Ναι, ναι, βρέχετε, βρέχει, εμείς.
0: Κάτσε ρε, με βροχή αραιώνετε ρε θηρία.
1: Δεν σταματάνε ποτέ στο
3: τι να κάνουμε, δύναμη.
0: Είσαι δύναμη, τελείωσε. Δεν μου λες.
3: Δεν είμαστε σαν το κορμί.
0: Α, αυτό είναι πολυτελείας, δεν
1: το
0: είναι.
1: Το κορμί σταμάτησε, δεν αντέχει τη βροχή. Το κορμί
0: είναι μη βραχή, είναι από ζάχαρη, θα λιώσει.
3: Ναι. Έτσι μη πάνε τα παιδιά εδώ.
0: Το κελί 33.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, στο έχω έτοιμο για την Παρασκευή. Okay. Για την Παρασκευή που βάζουμε τα ελληνικά μας. Θα το έχεις έτοιμο το κελί 33. Εντάξει.
3: Έγινε.
0: Είσαι λεβέντης. Χαιρετίσματα και στο Φλόρενς. Και στο Φλόρενς, καλημέρα.
3: Έγινε.
0: Γεια σου ρε, Χριστάρα. Λοιπόν.
1: Μόλις ειδοποιήθηκα ότι είναι Χριστάρας, δηλαδή ανέβηκα πάνω πάρω το κινητό και μου λένε πάνω στο κοντρόλ
0: Χριστάρας.
1: Είναι Χριστάρας στη γραμμή.
0: Και έφυγες κατευθείαν κάτω.
1: Δυο τα κατέβαινα τα σκαλιά.
0: Ένα πάρε, ευχή να πάρε. Χαιρετώ Αργύρι Driver, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλή λαϊκή. Ω, βέβαια, κάτω παιδιά. Μάλιστα,
1: ελπίζω
0: ωραία.
1: Να μην τα χαλάσει.
0: Είχε κάτω λαϊκή σήμερα και φτιάχνει βρόχα το πρωί και τρέχουν όλοι με τα.
1: Ζαρζαβάτια
0: στα χέρια. Ζαρζαβάτια να προβεί. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά, παιδιά, κάθε μέρα. Και Από πού ξεκινάμε, παιδάκι μου, σήμερα?
1: Σήμερα λέω να ξεκινήσω από μέση Marvels. Και πού να σε πάω, να σε... Κοίτα τώρα, θέλω να διαλέξεις. Θέλεις να σου πω για την πολύ ωραία εκδήλωση που ετοιμάζουν τα παιδιά την Παρασκευή ή θέλεις να σου πω για τα τμήματα ενήλικων της κεραμικής?
0: Και τα δύο έχουν το ενδιαφέρον τους, οπότε τα αφήνω πάνω σου.
1: Α, δεν με βοηθάς. Ωραία, θα σε πάω στην
0: κεραμική,
1: εκδήλωση.
0: Κεραμική.
1: Α, ωραία, τα ίδια διαλέξαμε. Εγώ διάλεξα την εκδήλωση, εσύ την κεραμική. Λοιπόν, με εκδήλωση θα ξεκινήσω. Πάει και τελείωσε. Drink and Draw, για την ακρίβεια. Θυμάστε τις ημέρες αυτές της Drink and Draw που κάνει το Messi Marvels που διοργάνωνε όλο το χειμώνα? Ήρθε η ώρα και για την καλοκαιρινή μας λοιπόν ημέρα αυτή. Drink and Draw, δηλαδή θα πιούμε και θα ζωγραφίσουμε. Φυσικά αφορά ενήλικες αυτή τη φορά και όχι τα παιδιά μας. Αλλά και εμείς οι μεγάλοι είπαμε θέλουμε λίγη από τη μαγεία του Messi Marvels. Και είναι και θεματική τώρα για το καλοκαίρι. Παλώμα and Pizza Edition, λοιπόν, το Drink and Draw μας αυτή τη φορά. Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Θα πιούμε τα κοκτεϊλάκια μας, τις παλώμες μας, και θα φάμε και πίτσα. Γιατί αυτή τη φορά το Drink and Draw είναι σε συνεργασία με το Μπάριο. Παρασκευή, λοιπόν, 19 έκτου, αυτή την Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Μπάριο, ακριβώς στη Στρατηγού Άρτης, κάτω στην πλατεία. Υπάρχει μία φόρμα συμμετοχής, υπάρχουν ακόμα 2 διαθέσιμες θέσεις. Οπότε, όσοι και όσοι ενδιαφέρεστε, σας θέλω γρήγορους. Να συμπληρώσετε τη φόρμα, πληκτρολογείτε Messi Marvel στο Facebook και στο Instagram. Τη βρίσκετε και συμμετέχετε αυτή την Παρασκευή. Πίνουμε παλώμες, τρώμε πίτσα.
0: Παλώμες και πίτσα,
1: ναι.
0: Φίλε.
1: Και ζωγραφίζουμε φυσικά. Drink and Draw από το Messi Marvels και τον Μπάριο και το Studio Ship φυσικά.
0: Καλημέρα, Έλενα και Χρήστο. Ήρθε η τετραδίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Μπράβο σου, Γρηγοράκι μου. Ωραία ήταν η ξαφνική βροχολα. Τι ωραία, ρε Γρηγοράκι.
1: Σας αρέσει, έξε.
0: Και καλή
1: αρέσει.
0: Λαϊκή. Έχει μια δροσούλα τώρα, έτσι. Είναι δροσούλα, παιδιά. Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι. Από το να καίγομαι και να τσουρουφλίζομαι και να καεί ο τόπος, καλύτερα νομίζω είναι κάπως έτσι. Συμφωνείς?
1: Ναι, όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Εσύ ζεστή. Δεν σ' αρέσει εσένα. Δηλαδή έλεγα το, αυτό ξεκίνησα να σου πω. Λες ρε παιδί μου, έχει μια ώρα ανθρώπινη μουντιάλ σήμερα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, 8 η ώρα.
1: Ναι.
0: Να βγω ρε παιδί μου, να δω ένα μουντιάλ, να φάω και κάτι και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι. Στο φαϊόν.
0: Πάλι μέσα θα μπούμε, άμα
1: μέσα.
0: Βρέχει.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Ρε φίλε, ρε φίλε. Μέσα ήμασταν όλο το χειμώνα ρε παιδιά.

Χαιρετώ τον Δημήτρη από τη Λίμνη. Καλημέρα καπετάνιε. Καλημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Στέφανο.

0: Άχε, ξέρεις τι λέει ο Στέφανος. Έχει καημό ο Στέφανος. Κορίτσια, λέει, όταν κάνετε ποδήλατο με μίνι, φορέστε τουλάχιστον βρακί. Συνέτερα έχουμε γίνει με τους λαμαρινάδες. Βέβαια, ο Στέφανος είναι πάρα πολύ προσεκτικός οδηγός. Να προσέχει όλα.
1: Τι θα έχουμε σήμερα?
0: Προλοκομείο. Κοίτα, σήμερα θα έχουμε τσανούσα. Βέβαια, μεταξύ άλλων θα έχουμε και τσανούσα σήμερα. Διότι, Ελενάκη, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Να μην μπερδευτεί ο κόσμος, μην έχουμε καμιά ανομαλία του εδάφους κτλ. Θα πούμε γιατί σήμερα γίνεται και χαμούλης Χριστοπούλου, νομίζω.
1: Αδικανότατος. Τι, Χριστοπούλου.
0: Υπάρχουν κυκλοφοριακότατες ρυθμίσεις σήμερα για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης και γίνεται ένας χάμος, είναι κλειστή και. Μάλλον, συγγνώμη, και σήμερα, αλλά και αύριο, όχι μόνο σήμερα, να το προσέξετε, μέχρι το μεσημεράκι, η οδός Νταλίπη, από τη συμβολή με την Αγίου Αθανασίου, στη συμβολή με την οδό Φλέμινγκ, στο πάρκινγκ του ΑΕΔ. Και γίνεται ένας χαμούλης, περνάμε τα δίκτυα της ιδρεύσεως, οπότε να ξέρετε ότι διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού Νταλίπη μέχρι το μεσημέρι και σήμερα. Και αύριο.
1: Ωραία. Πάμε.

0: Να χαιρετήσω και την γλυκιά μου τη Μένη.
1: Ναι.
0: Η πιο ωραία μέρα, λέει, είναι η σημερινή μέρα. Καλημέρα, χίλιες φορές καλημέρα. Πάντα η καλύτερη μέρα είναι η σημερινή μέρα που μας ξημέρωσε ο Θεός. Πάμε να τη χαρούμε λοιπόν. Κι ας βρέχει ο κύριος Ρούλης.
1: Γεια σας κύριε Ρούλη.
0: Ο κύριος Θόδωρος. Την καλημέρα μας. Και τι μου λέει εδώ και ο φίλος ο Στέλιος. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα, Χριστάρα. Ο Μέση λέει χάτρικ στα 40 του κοντά, παιδιά. Ξημερώματα αν το είδατε το μάτς. Η Αργεντινή, τρία γκολάκια ο Μέση, ρε παιδιά. Με μεγάλα κέφια πήγε σε αυτό το μάτς.
1: Να δούμε τι θα κάνει και ο Ρονάλντο τώρα.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ρονάλντο σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα παίξει.
1: Θα παίξει, λογικά.
0: Βασικός.
1: Δεν θα παίξει.
0: Ή αλλαγή στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Για να δούμε. Ρε πάντρε, πάντως έχω μια απορία. Βασικά ήταν η διαφωνία μου. Χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί, δεν θυμάμαι.
0: Έχεις διαφωνία.
1: Με το Δαμιανού. Θεωρείς.
0: Έχεις διαφωνία.
1: Ας πούμε, υπάρχει η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα, ωραία.
0: Υπάρχει η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα.
1: Υπάρχει μάλιστα. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα.
1: Ποια ομάδα θα αντιστοιχούσε, δηλαδή στα ελληνικά δεδομένα, ποια ομάδα ισπανική θα ήταν ο Παναθηναϊκός και ποια ο Ολυμπιακός?
0: Κοίταξε, λένε, παλιά έλεγαν ότι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, είναι η Ρεάλ.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δεν είναι έτσι. Ο Παναθηναϊκός είναι η Μπαρτσελόνα.
1: Από πού που δικαιολογήσετε το με αυτό?
0: Βεβαίως, γιατί είμαστε πιο δυνατοί, πιο ωραίοι και τα λοιπά. Εσείς είστε πιο...
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Δώσε μου ένα λεπτό. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι η ομάδα ή λίγο πιο έτσι...
0: Αν το πας από την πλευρά των πρωταθλημάτων και τα λοιπά...
1: Όχι, άστα, δεν το πάω από την
0: πρωταθλημάτων.
1: Σαν φιλοσοφία ομάδας. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός και η Ρεάλ λίγο πιο κυριλέ, πώς να το πω.
0: Λίγο πιο κυριλέ.
1: Ενώ ο Ολυμπιακός είναι του Λιμανιού και η Μπαρτσελόνα είναι πιο έτσι.
0: Είναι και του Λιμανιού, είμαστε και του Σαλονιού.
1: Εντάξει, άσε τώρα πώς γίνεται.
0: Ναι.
1: Πώς έγινε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η σωστή αντιστοιχία Παναθηναϊκός Ρεάλ, Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός.
0: Ο Δαμιανός τι είπε?
1: Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός. Όχι. Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός. Όχι, ρε. Εγώ έλεγα Ρεάλ Παναθηναϊκός. Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Ο Δαμιανός έλεγε Ρεάλ Ολυμπιακός, Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός.
0: Συμφωνώ με τον Δαμιανό.
1: Καλή μου. Δεν με πώς στηρίξει κανείς αυτό.
0: Όχι,
1: το σπίτι.
0: Όχι, μα αυτό το είπα πριν μου πει.
1: Γιατί δεν έχει λογική αυτό που λέτε.
0: Λοιπόν, αν έχετε εσείς μια άποψη, παιδιά, επικοινωνήστε παρακαλώ, στείλτε ένα μηνυματάκι. Αντιστοίχως, με τι αντιστοιχεί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός με Ρεάλ ή με ποιος με ποιον?
1: Και ο Παναθηναϊκός λέει και ο Ολυμπιακός είναι Ρεάλ. Καμία δεν θα ήταν Μπαρτσελόνα.
0: Ποιος
1: ο Νίκος, ο Παουκτζής, ποιος άλλος? Γιατί θέλει τώρα αυτός να είναι Μπαρτσελόνα,
0: ο Παουκτζής, ποια ομάδα? Ξέρεις ποια ομάδα θα ήταν ο Παουκτζής στην Ισπανία?
1: Ποια?
0: Ατλέτικο Μπιλμπάο.
1: Μπράβο, ναι. Μπράβο, ρε πάλι. Πολύ σωστό.
0: Ατλέτικο Μπιλμπάο. Ναι, εκεί, αυτό το βάζω κατευθείαν, χωρίς δευτερόλεπτα.
1: Ναι, Μπιλμπάο.
0: Ατλέτικο Μπιλμπάο.
1: Ούτε πάω και είναι Μπαρτσελόνα, λέει ως ιδέα.
0: Όπως επίσης στη Βραζιλία,
1: ναι,
0: θα μπορούσε να
1: είναι. Μπιλμπάο.
0: Στην Βραζιλία θα μπορούσε να είναι η Φλαμέγκο.
1: Φλαμέγκο.
0: Η Αργεντινή είναι η Φλαμέγκο.
1: Με Μπιλμπάο συμφωνώ, λέει.
0: Το κατάλαβα. Καλημέρα και από εμάς, λέει και ο Θόδωρος Κυβετίδης. Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα στους κάμπους.

0: Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είναι και Μπαρτσελόνα και Ρεάλ μαζί.
1: Μάξαμε.
0: Χαιρετώ και το φίλο τον Τάσο, το Σούλη, κύριο Σούλης, καλημέρα.
1: Πού είσαι ρε Σούλη,
0: άρχοντα. Πού είσαι ρε Σούλη μου, καλημέρα, καλή Τετάρτη με υγεία. Πέρυσι το καλοκαίρι λέει δεν πήγα Ισπανία, φέτος θα αλλάξω προορισμό, δεν θα πάω Μαλβίδες.

0: και στην Ισπανία, λέει ο Νίκος ο Παουκτζής, υποστηρίζει Αθλητικό Μπιλμπάο.
1: Αλήθεια λες?
0: Ναι, ναι.
1: Ρε παιδιά, δηλαδή, μήπως έπρεπε να είμαι ΠΑΟΚ.
0: Λες.
1: Τελικά.
0: Μπα, Παναθηναϊκός πάει καλύτερα.
1: Νομίζω πως ναι. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Δεν είσαι φάτσα ΠΑΟΚ.
1: Δεν είμαι φάτσα ΠΑΟΚ, δεν είμαι Παουκτζής.
0: Δεν μπορείς.
1: Δεν μπορείς. Λέει, είναι και αυτό έχει ένα θέμα πραγματικά. Πάμε, συνεχίζω και φτάνουμε.
0: Έλα, αγκίστρι θα πάμε, ρε παιδιά, οπα, σήμερα. Μας τα χαλάει λίγο καιρός για να καθίσουμε στην αυλή μας.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Κοίτα,
1: δεν πειράζει.
0: Αν δεν ρίξει άλλη βροχή και έχει απλά αυτή την μικρή ανεπέστητη ψύχρα.
1: Ότι γύρω εκεί στις 6-7-8.
0: Χαμός, κατακλυσμός.
1: Ναι, θα έχει κατακλυσμό.
0: Νωρίτερα
1: όχι
0: στις 3...
1: απλά βροχή, καταιγίδα.
0: Τι
1: καταιγίδα.
0: Το μυαλό μου σπάσε. Ωραία. Εντάξει, και ο εσωτερικός μας χώρος στο Αγκίστρι έτσι και αλλιώς πανέμορφος είναι. Ευάερος και βίλιος, με τη φανταστική τζαμαρία μας να βλέπει όλη στη λίμνη. Πάμε λοιπόν στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα. Σήμερα η μέρα Τετάρτη και όλα, ό,τι καλύτερο, έτσι. Όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλα βράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, που είναι πεντανόστιμες, που είναι πάντοτε φρεσκότατες και που μας αρέσουν πάρα πολύ. Τα καινούργια μας πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Και σνίτσελ ξυφία, και αυτό καταπληκτικό. Τα καινούργια μας ζυμαρικά. Ποιος λέει όχι σε ζυμαρικά? Ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε φυσικά, είπαμε τώρα, αυτή την ημέρα που έχει λίγο ψύχρα και βροχή, η αυλή μας δυστυχώς όχι, αλλά τον εσωτερικό μας χώρο, είπαμε, είναι και αυτός καταπληκτικός. Την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών επίσης να απολαύσουμε. Όλα αυτά στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Delivery μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt, από όλες τις εφαρμογές. Δηλαδή σήμερα τώρα που είστε έξω για τις δουλειές σας. Γυρίζετε εκεί στο σπίτι κατά τις 2. Δεν έχετε έτοιμο φαγητό. Έχετε πάρει νωρίτερα τηλέφωνο στο Αγκίστρι 29747. Έχετε πει τι θέλετε για σήμερα το μεσημέρι και είστε πανέτοιμοι.
1: Μια και είμαστε στο Αγκίστρι, Έλενα.
0: Ναι.
1: Μια και είμαστε στο Αγκίστρι. Μπορούμε να ρωτήσουμε πώς λέγεται η μακαρονάδα που την τρως στο λεωφορείο?
0: Στο λεωφορείο.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Όχι στο Αγκίστρι, αλλά στο λεωφορείο. Πώς λέγεται η μακαρονάδα που την τρώμε, παιδιά, στο λεωφορείο? Γιατί εδώ και ο κύριος Σουλής μου βάζει και ένα ανέκδοτο κι αυτός. Ποιο θα ήταν ένα εναλλακτικό όνομα για την Καστοριά? Και μου ήρθε μια έμπνευση τώρα. Και βεβαίως πάμε. Έλα, έλα, Ελληνική.
0: Η μακαρονάδα,
1: ναι, ναι,
0: τρώγεται στο λεωφορείο.
1: Πώς λέγεται όταν τρως μακαρονάδα στο λεωφορείο? Πώς λέγεται? Έλα, παιδιά. Έλα, παιδιά. Παραδίνεστε.
0: Ναι.
1: 86, 40 και 50 σας δίνω περιθώριο μέχρι που να τελειώσει το τραγούδι.
0: Να δυσκολεύεις.
1: Τι, δεν είναι... Δεν είναι δύσκολο, παιδιά. Πώς λέγεται η μακαρονάδα που τρώμε στο λεωφορείο? Βεβαίως. Εδώ είμαστε. Έλα, έλα, ξυπνάμε.
0: Δεν είναι,
1: έλα, έλα, ακόμα. Έλα, πήγε 10 η ώρα, έλα.
0: Και 10.
1: 9:25, δηλαδή. Πάστα on the go, λέει ο Γρηγόρης. Όχι, αγόρι μου, όχι, αγόρι μου.
0: Είναι κάποιο λογοπαίγνιο με πάστα, όμως.
1: Α, ε. Με πάστα. Όχι, με πάστα δεν είναι. Βεβαίως, κυρία μου. Τζον Κάπα, καλημέρα σας. Εμείς πάντως, λέει, σε δεχόμαστε στο ναό του ΠΑΟΚ. Μπα, ναι.
0: Ο Τζον Κάπα είναι ΠΑΟΚ.
1: Όχι, μια, πολλές φορές.
0: Πίστευα ότι ο Τζον Κάπα είναι Ολυμπιακός.
1: Πώς?
0: Πίστευα ότι ο Τζον Κάπα είναι Ολυμπιακός.
1: Ο Τζον Κάπα, όχι, ρε.
0: Έτσι πίστευα.
1: Όχι. Πώς λέγεται όταν τρως μακαρονάδα στο λεωφορείο, ρε παιδιά? Τι γίνεται, ρε παιδιά, θα απαντήσει κανένας.
0: Πώς λέγεται η μακαρονάδα ή πώς λέγεται η διαδικασία του να τρως μακαρονάδα?
1: Πώς λέγεται η μακαρονάδα?
0: Α, η μακαρονάδα που τρως στο λεωφορείο.
1: Ακριβώς. Πώς λέγεται? Τι να σας πω τώρα. Αν δεν το βρείτε, θα πάω και σε άλλο βασανιστικό quiz, έτσι. Θα σας τρελάνω σήμερα. Θα σας βγάλω την πίστη.
0: Έχω κολλήσει τώρα, δεν μπορώ να το σκεφτώ.
1: Λοιπόν, παραδίνεστε,
0: ναι,
1: όλοι,
0: ρε,
1: βλέπω
0: φάδερ, ναι.
1: Τηλεφωνήματα δεν υπάρχουν. Δεν ξυπνήσατε ακόμα λογικά. Να το πάρει το ποτάμι.
0: Ναι.
1: Άστικο μακαρονάδα.
0: Αποκλείεται.
2: Ήταν καλό.
1: Καλημέρα στα αστικά μου εδώ πέρα, παιδιά. Καλημέρα και στα αστικά. Τι ωραίο, μόνο ωραίο, μόνο ωραίο. Συγγνώμη δηλαδή.

0: βρήκα στο Google, λέει, ένας με 50 λεπτά κέρδισε 305.000 ευρώ παίζοντας 14 παιχνίδια στο στοίχημα. Μπράβο ρε Στράτο. Αυτός πρέπει να κάνεις φίλες, όχι εμάς εδώ πέρα. Τι μας κάνεις εμάς? Εμείς δεν μπορούμε να πιάσουμε ούτε ένα. Σου λέει λεωφορίσια. Άτο άτιμο. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, επειδή δεν το βρήκατε όμως, θα σας βάλω κι άλλο ελληνάκι. Έχετε λίγο υπομονή?
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν στα επόμενα, στους επόμενους χορηγούς μας.
1: Μάλιστα, να πάμε και στην Energon.
0: Μελέτες, κατασκευές και σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Ελεύθερες επίκονες πετρελαίου και υγρά αέριο, αντλίες θερμότητα σε ενδοδαπέδια θέρμανση. Ελεύθερες πέλετ, ελεύθερες ξύλο, ενεργειακά τζάκια, ηλιακή θέρμοση φωνές. Και εδώ πες επιλογές για απόλυτη οικονομία μόνο στην Energon. Φιλιότο τον είδο Μιχάλης Κοσλιόπουλος. Οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας. Είμαστε στο 44-104, δεύτερο χιλιόμετρο Άρχους Καστοριάς. Λοιπόν, θες ένα ακόμα, αλλά είναι λίγο σόκιν, Έλληνα.
1: Oh.
0: Ποιο είναι αυτό που τρελαίνει τους άντρες και ξεκινάει από Moon? Ε?
1: Το Μουντιάλ.
0: Το Μουντιάλ, μπράβο, Έλενα! Μπράβο, ρε Θήριο, το βρήκες! Εύκολο, ε!
1: Είναι επίκαιρο.
0: Είναι επίκαιρο γι' αυτό, ε! Μπράβο, ρε Έλενα! Πω, πω! Είσαι πολύ δυνατή. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Επειδή το βρήκες γρήγορα, θα βάλω ένα ακόμα. Το βρήκες, ρε Θήριο, ε! Με την πρώτη, το ήξερες.
1: Όχι, αλλά το φαντάστηκα.
0: Πώς το φαντάστηκες?
1: Τι θα ήταν, τίποτα άλλο.

0: λέγεται αυτός που κάνει διακοπές όλο το χρόνο. Ναι.
1: Άνεργος.
0: Άνεργος. Όχι. Πώς λέγεται αυτός που κάνει διακοπές όλο το χρόνο, παιδιά? Εδώ σας θέλω.
1: Διακοπές όλο το χρόνο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το άνεργος σημαίνει πως μου ήρθε.
0: Διακοπές, τι άνεργος, παιδί μου, υπάρχει άνεργος.
1: Που κάνει διακοπές όλο το χρόνο.
0: Άλλο ρωτάω, άλλο σκέφτεσαι, άλλο απαντάς. Είσαι εδώ, Ελένα. Έλα, με παρακολουθείς.
1: Διακοπές όλο το χρόνο.
0: Μπράβο. Πώς λέγεται αυτός που κάνει διακοπές όλο το χρόνο? Έλα ρε, παιδιά, έλα ρε, σήμερα που έχω κέφια, ρε. Δεν μπορεί κανένας. Τόσο ντεφορμέ πια. Έλα ρε, παιδιά.
1: Οτέ.
0: Οτέ. Τι οτέ, μωρέ.
1: Γιατί τα τηλέφωνα έχουν διακοπές όλο το χρόνο.
0: Τι λέει ρε, τι λέει ρε, τι σκέφτηκε ρε. Τι λέει ρε.
1: Δεν κάνει διακοπή το τηλέφωνο. Εδώ κάνει τρεις και λίγο σε εμάς, δεν έχει πρόβλημα.
0: Όχι, δεν έχει πρόβλημα, το φτιάξαμε. Πώς λέγεται ρε παιδιά αυτός που κάνει διακοπές όλο το χρόνο? Θα με σκάσετε σήμερα επιτέλους.
1: Εσύ δεν με σκάσεις.
0: Έστω καλό σας λοιπόν. Λοιπόν, προχωράω και πού πάω?
1: Εγώ άντε. Θα πάω. Εγώ θα πάω.
0: Θα νευριάσω και θα σου το πω μετά το διάλειμμα. Πάμε κουφώματα Σμάλης.
1: Κουφώματα Σμάλης φυσικά μαζί μας για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες ή θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκια κουνουπιέρες, μην μας φάνε μυγείς και τα κουνούπια τώρα το καλοκαίρι, και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα. Ασυναγωνιστή. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία. Σμάλης. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Να, ο Σούλης θα με σκάσει. Πώς θα λεγόταν αλλιώς η Καστοριά? Κατάλαβες, από εκεί πείσμωσα εγώ σήμερα. Γιατί έχουμε δύο απορίες αυτή τη στιγμή. Πώς θα λεγόταν αλλιώς η Καστοριά, πιστεύετε? Πρώτον. Και δεύτερον, πώς λέγεται αυτός που κάνει διακοπές όλο το χρόνο? Όλο το χρόνο. Εντάξει. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα στο κεφαλάρι μας. Καλή Τετάρτη με υγεία. Και μια απάντηση στα quiz μας, τίποτα. Έλα ρε παιδιά, σφιχτείτε ρε παιδιά. Έλα ρε παιδιά, τόσο εύκολα βάζω σήμερα. Είμαι σε μεγάλα κέφια, βάζω εύκολα. Και με ενευριάστε τώρα. Η απάντηση μετά το διάλειμμα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Τουλάχιστον μπορείς να βρεις θερμοκρασία.
2: Ναι.
1: Πόσο είναι?
2: Πιστεύω είναι 16 βαθμοί του Κελσίου.
1: Τι 16 ρελνά, 20,2. Στην πανέμορφη εξωτική Καλυθέα προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
0: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό, τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
10: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. ζωντανεύει συναισθήματα.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Antennes FM 93,6.
1: Κοριτσάρα, καλημέρα, Έλενα. Άρα, Έλενα, θηρίο, ρε. Και brother σήμερα, γραμματιακή υποστήριξη, παιδιά. Είμαστε σήμερα κομπλέ εδώ μέσα. Και με γραμματιακή. Πώς να πίστευε έτσι. Θα έχουμε και γραμματιακή υποστήριξη.
2: Στο μεταξύ, τζάμπα γραμματιακή υποστήριξη έχουμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος απλά κάθεται στο γραφείο. Το τηλέφωνο το έχω εγώ εδώ. Αμα είναι να σηκώσει ένα τηλέφωνο.
1: Όχι, είναι. Κοίτα, συντονίζει σαν αρχισυντάκτης όλα τα υπόλοιπα.
2: Είδε να μας κάνει και κουμάντο δηλαδή.
1: Κουμάντο θα κάνει, γιατί εδώ είναι διάδοχος Ελληνάκη. Κατάλαβες, τι να κάνουμε τώρα.
2: Άλλος.
1: Ο Μπιλ τα βρήκε όλα και δεν είχα δει τα μηνύματά του. Και την αστικομακαρονάδα.
2: Τέλειο.
1: Και έχει βρει, παιδιά. Έχει βρει και πώς λέγεται αυτός που κάνει διακοπές όλο το χρόνο.
2: Πώς λέγεται,
1: Χρονοδιακόπτης.
2: Πάτε καλύτερα. Την αστικομακαρονάδα την άκουσες, Μίτσο. Δυστυχώς, ναι.
1: Αυτά, κοίταξε.
2: Γιατί ήταν ωραία η αστικομακαρονάδα.
1: Αυτά, μα, ξέρεις από πού τα έχω κολλήσει εγώ αυτά.
2: Πού.
1: Από τον κύριο από εδώ, τον κύριο Δημήτρη.
2: Ναι, αυτός έλεγε κάτι τέτοιο.
1: Αυτός τα έλεγε αυτά τα ανέκδοτα. Ήταν στην εποχή του πάρα πολύ δυνατά και έχω κρατήσει πολλά. Δηλαδή, πολλά από αυτά που λέω τα έχω κρατήσει από τη δική του εποχή, κατάλαβες. Μου τα έλεγε ο ίδιος. Τώρα δεν τα θυμάται.
2: Λοιπόν.
1: Παρακαλώ.
2: Να σας πω ότι σήμερα στις 10.30 στο ΚΑΠΗ μην ξεχάσετε ότι έχουμε την εκδήλωση με ψυχολόγο με αφορμή
1: Μπράβο.
2: Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων, έτσι. Οπότε το λέω νωρίς-νωρίς, όσοι θέλετε να πάτε.
1: Οπότε ένα μεγάλο μπράβο στον Μπιλ που τα βρήκε όλα, αλλά έχω κι άλλα. Συγγνώμη, αλλά έχω κι άλλα. Συγγνώμη. Συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Κάτσε τώρα πού να σε πάω, τι να βρω να σου πω τώρα. Τι κάνουν τρεις οδοντίατροι πάνω σε ένα κρεβάτι. Αυτό, εδώ σε θέλω τώρα. Δημήτρη, καλημέρα.
15: Καλημέρα, με
1: όρεξη. Τι κάνουν τρεις οδοντίατροι πάνω σε ένα κρεβάτι. Καλημέρα στους αγαπητούς οδοντίατρους του νόμου μας. Εντάξει.
15: Με την ευκαιρία.
1: Λοιπόν, περιμένω από οδοντιάτρους να μου πούν την απάντηση βέβαια. Τι κάνουν τρεις οδοντίατροι πάνω σε ένα κρεβάτι. Παιδιά. Ναι.
15: Είναι το quiz του μισάωρου.
1: Του μισάωρου. Αυτό θα σας βγάλω την πίστη μέχρι τις 10, ρε φίλε. Δεν θα σας το πω.
15: Κάντε, δώσε και μέχρι 10.30.
2: Όχι, όχι.
1: Ο Πέρης λέει καλημέρα και καλό το υπόλοιπο Τετάρτη σε όλους μας με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Λιθιάς. Α, από τη Λιθιά. Ξέρεις τι μου έλεγα ο κύριος Βασίλης, τι μου είπε προχθές ο κύριος Βασίλης.
2: Τι?
1: Μου είπε ότι παλιά, ρε παιδί μου, παλιά. Ναι. Ήταν η αγροτική τράπεζα.
2: Ναι,
1: κατάλαβες,
2: ναι,
1: πριν
2: ναι.
1: την πάρει η Πειραιώς. Είχε πάει ένας Λιθιώτης.
2: Ναι.
1: Ναι. Στην τράπεζα και βγαίνοντας βρήκε ένα φίλο του.
2: Ναι.
1: Πήγε να τον χαιρετήσει και του πέσε το βιβλιάριο της τράπεζας της αγροτικής στο πόδι.
2: Ναι.
1: Και ήταν τόσο βαρύ που μαύρισε το πόδι τα νύχια, παιδιά, από το Λιθιώτη. Απίστευτο, Δημήτρη.
15: Εντελώς.
1: Απίστευτο. Του πήσε το βιβλιάριο του Λιθιώτη της αγροτικής και μαύρισαν τα νύχια του στο ποδάρι του. Μη χειρότερα, Παναγία μου. Τόσο βαρύ. Παναγία μου. Λοιπόν, για να πάω στη γραμμούλα, παρακαλώ.
16: Μήπως κάνουν απονεύρωση οι γιατροί?
1: Οι γιατροί δεν κάνουν απονεύρωση. Σκεφτείτε λίγο παραπάνω, παρακαλώ.
2: Λίγο πιο πονηρά πρέπει να σκεφτούμε. Τι πρέπει να σκεφτούμε?
1: Σκεφτείτε λίγο πιο πονηρά. Α, άντε, να το πω και έτσι. Σκεφτείτε λίγο πιο πονηρά. Τι κάνουν τρεις οδοντίατροι πάνω σε ένα κρεβάτι?
2: Αβοκάντο μαζί μας.
1: Και όμως ο Πέρης το βρήκε, ρε φίλε.
2: Ωραία. Άμα το βρήκε, θα μας το πεις να πάω αβοκάντο.
1: Αφού το βρήκε, πες αβοκάντο και θα σου το πω.
2: Πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο.
1: Ψάχνω εγώ για το επόμενο κουίς.
2: Αβοκάντο, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας φυσικά. Τώρα που είναι και καλοκαιράκι, μας αρέσουν πάρα πολύ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου καλοκαιρινό φρούτο, Μίτσε?
15: Κοίτα, πεπόνια. Ένα είναι το φρούτο. Ένα
1: είναι. Σμέουρα.
2: Πεπόνι.
15: Έχω σοβαρή αδυναμία. Ναι.
1: Σε ποιο έχει βγει?
2: Το πεπόνι.
1: Το πεπόνι. Α, το πεπόνι.
2: Κάτσε, σου βάλει τώρα και ένα
1: τεπόνι. Εσύ μισό λεπτάκι. Δημήτρη, ξέρεις το ποίημα για το πεπόνι? Δεν το ξέρεις? Είναι πραγματικό ποίημα. Το έχει πει ο γιος Γρηγοράκη στις καλοκαιρινές.
2: Χρόνια πριν. Τώρα το παιδί έχει μεγαλώσει.
1: Ναι, τώρα έχει μεγαλώσει λίγο το παιδί, αλλά είναι τόσο επίκαιρο που, εν πάση περιπτώσει, το ακούμε πάντα. Είναι
2: κάθε καλοκαίρι.
1: Σε εκδηλώσεις αυτές που κάνουν που χαιρετάνε τα δημοτικά, το ξέρεις, έτσι.
15: Ναι.
2: Και που εσύ ήσουν ένα ναυτάκι.
17: Τα πεπόνια. Σας ακούμε με συμπόνια. Τι είναι τούτη συμφορά? Την πατήσαμε γερά. Να χαθεί το καλοκαίρι σε κανένα δεν συμφέρει. Εμείς δίχως καλοκαίρι
1: έχουμε καεί από χέρι.
15: Πολύ καλό, πράγματι.
1: Τα πεπόνια.
2: Λοιπόν.
15: Συγγνώμη τώρα, πριν. Ναι. Εγώ ακούγομαι τόσο βαθιά.
1: Όχι, ακούγεσαι πάρα πολύ.
2: Όχι, ακούγεσαι
15: τα
2: πολύ καλά.
15: Μου είναι πολύ.
2: Μπορεί, δεν ξέρω, να ρυθμίσω λίγο τον ήχο των ακουστικών σου.
15: Συνέχεια. Αν ακούγομαι έτσι, καλύτερα να φύγω.
2: Όχι, ακούγεσαι τα δικά μου, ακούγεσαι μια χαρά.
15: Ναι.
2: Λοιπόν, να σας πω, ήμουν αβοκάντο μας, παιδιά.
1: Ναι.
2: Με αυτή τη μικρή παρένθεση για τα πεπόνια. Και όχι μόνο πεπόνια θα βρείτε στο αβοκάντο, θα βρείτε και όλα τα υπόλοιπα ωραία φρουτάκια και λαχανικά. Αλλά και τους φυσικούς μας χυμούς. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου, Μίτσε? Από αβοκάντο. Σκέτο πορτοκάλι, πορτοκάλι.
1: Όποτε πάω αβοκάντο, μου λένε τι κάνει ο Δημήτρης.
15: Να είναι καλά τα παιδιά. Εντάξει. Και στον δρόμο εννοείται, ανταλλάζουμε.
2: Πορτοκάλι τζίντζερ.
15: Πορτοκάλι τζίντζερ, εγώ.
1: Πορτοκάλι τζίντζερ.
2: Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, οι φρουτοσαλάτες μας γεμάτες χρώματα και βιταμίνες, τα σνακ μας και θα βρείτε και καινούριο σνακ. Εκτός από το σνακ το πρώτο που είχαμε βγάλει, θυμάστε με το φυσικό βούτυρο χωρίς ζάχαρη. Όλα τα σνακ μας είναι χωρίς ζάχαρη. Εκτός από το γιορτό cheesecake που θα το βρείτε και αυτό. Και ολοκένουργιο σνακ λοιπόν, chia pudding. Δροσερό και καλοκαιρινό με φράουλα, φραμπουάζ, φλέικς καρύδας, βιολογική γκρανόλα. Κανένα από τα σνακ μας, επαναλαμβάνω, δεν έχει ζάχαρη, είναι απολύτως υγιεινά όλα. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σόδα που μέσα του κρύβει όλη τη θωράκιση και τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο. Διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
1: Λοιπόν. Να αποκαλύψουμε λοιπόν, γιατί μπράβο στον Πέρι που το βρήκε, τι κάνουν τρεις οδοντίατροι πάνω σε ένα κρεβάτι, κάνουν οδοντιατρίο.
2: Εντάξει, οκ. Ήταν καλό.
1: Όχι, πε.
2: Ήταν καλό.
1: Ούτε γελάει ρε το άτιμο.
2: Ήταν καλό.
1: Γιατί δεν γελάς ρε Τζουν, συγγνώμη δηλαδή.
15: Να σε πω τώρα.
1: Τζουν, αύριο έχει γενέθλια, έτσι.
15: Μεταξύ άλλων έχω και γενέθλια αύριο.
1: Αύριο. Κυρία μου, μπράβο σας.
15: Αύριο θα κάνουμε την προθέρμανση.
1: Ναι.
15: Και Σάββατο θα γίνουν.
2: Μίτσε, γίνεσαι 30, το έχεις συνειδητοποιήσει.
1: Γίνεσαι 30, έχεις ακόμα το μωράκι μου. Και με μια καλή νύφη τώρα, Δημήτρη.
2: Να ορίσεις τα πνιγείο,
1: άνθρωπο.
2: Πώς νιώθεις που αλλάζεις δεκαετία?
15: Δεν με έχει επηρεάσει καθόλου, να σου πω.
2: Όχι, ούτε εμένα με είχαν επηρεάσει τα 30. Βέβαια, όταν πάνω στα
1: 30 σας είχα και τους δυο. Με τρελάνετε τώρα.
15: Εσύ στα 30 ήσουν 50.
1: Εγώ στα 30 σας είχα και τους δυο.
2: Εμένα τα 30 μου είχαν πέσει πάνω στον COVID. Ήταν η χρονιά του COVID όταν έκλεινα τα 30. Και δεν τα είχα καταλάβει.
1: Μπράβο.
2: Δηλαδή, μια που έγινα 30, μια που δεν το καταλάβει. Δηλαδή, με μία ανάσα από 29, εγώ πήγα 35. Δεν κατάλαβα τα υπόλοιπα γενέθλια.
15: Κοίταξε, τι να σε πω. Εγώ νιώθω ότι στα 25 μου περισσότερο.
2: Εγώ στα 26. Το 26.
1: Ναι.
15: Εγώ στα 25 είχα πάθει την
2: πρώτη κρίση.
15: Την υπαρξιακή κρίση αυτή. Ναι.
1: Στα 25. Τώρα δεν σε νοιάζει.
15: Όχι, τώρα δεν με νοιάζει.
2: Τώρα δεν σε νοιάζει γιατί η ηλικία των 30, παιδί μου, για να γνωρίζεις, είναι η καλύτερη δεκαετία που θα περάσει ποτέ. Άντε και των 40.
15: Εμείς τα λέμε. Τώρα οι μικροί δεν μας ακούν. Τώρα οι μικροί αρχίζουν και κοροϊδεύουν. Κατάλαβες. Δεινόσαυρος, ο παππούς.
1: Μισό λεπτάκι. Πώς λέγεται ο δεινόσαυρος από την Αλβανία? Πώς λέγεται ο δεινόσαυρος από την Αλβανία? Πώς λέγεται? Συγγνώμη. Προκαλείς την τύχη σου, κύριε Δημήτρη.
2: Τυρανόσαυρος.
1: Πώς?
2: Τυρανόσαυρος.
1: Ελένα, στα λέει κάποιος?
2: Όχι. Σκέφτηκα τα τύρανα.
1: Τυρανόσαυρος. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε.
15: Δεν έχει τίποτα. Δεν κλέβει.
1: Μπράβο, ρε.
15: Όχι, όχι. Είναι καθαρή. Είναι καθαρή.
1: Όχι, ρε φίλε. Α, δεν είμαστε καλά. Θα μου τα βρείτε όλα σήμερα.
2: Όχι, μόνο αυτό έχουμε βρει. Μόνο αυτό έχουμε βρει ως τώρα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει. Μόνο αυτό έχετε βρει. Όχι. Βρήκες και το Μουντιάλ.
2: Α, ναι, και το Μουντιάλ.
1: Α, βέβαια. Λοιπόν. Ωραία. Συνεχίστε.
2: Μήπως κυρία, σήμερα θέλεις να μας ακολουθήσεις το βραδάκι που θα πάμε να δούμε Μουντιάλ?
15: Ποιον αγώνα θα δείτε?
2: Θα δούμε Πορτογαλία. Με κάποιον άλλο
1: δεν μας ενδιαφέρει.
15: Θα σου πω, τι ώρα?
2: 8.
15: 8.
1: Ναι.
15: Πού? Δεν έχει σημασία.
2: Παραλιακός. Απλά,
1: ναι. Παραλιακός.
2: Με φαγητό.
15: Παραλιακός με φαγητό. Ναι. Με φαγητό.
1: Σ' αρέσει κιόλας.
2: Ναι.
15: Νομίζω 8 η ώρα θα κάνω άλλες δραστηριότητες.
1: Όχι, αλλά μπορείς να το αναβάλεις.
15: Κοίταξε, θα εξαρτηθεί από τον καιρό.
1: Θα βρέχει.
2: Θα βρέχει. Οπότε να έλα σε εμάς.
15: Θα το δω.
1: Ωραία.
2: Καλώς.
15: Όχι, δεν είναι το δω. Το θέμα είναι να προλάβω, γιατί σήμερα έχουμε πάλι μπόλικα ραντεβού μες τη μέρα.
1: Μπόλικα ραντεβού, αλλά ναι. Και θα τα πούμε.
2: Γραμμούλα, για δες.
1: Περίμενε, Γραμμούλα, παρακαλώ.
18: Καλημέρα, Χρήστο Ματσούλη.
2: Γεια σας,
18: Ιωάννα. Και όλη τη ραδιοπαρέα.
1: Τι κάνεις?
18: Πίνω καφέ και με έβαλε να σκέφτομαι.
1: Να σου βάλω και εσένα. Να σου βάλω και εσένα. Να σου βάλω ένα quiz και εσένα. Ένα quiz και εσένα.
18: Εγώ θέλω να σου να σε πω ένα quiz.
2: Βάλτε το ένα quiz να τον δυσκολέψετε, κυρία Ιωάννα.
18: Όχι όλο εσύ να μας λες.
2: Α, μπράβο.
18: Να πω κι εγώ ένα.
1: Ναι, για πες.
18: Πάει ένας κύριος σε μια καφετέρια και παραγγέλνει, παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω έναν καφέ ελληνικό μέτριο με 6 φουσκάλες αριστερά και 3 φουσκάλες δεξιά.
1: Ναι.
18: Τον λέει ο υπάλληλος, μάλιστα κύριε τροχονόμε, πώς κατάλαβε ότι ήταν τροχονόμος?
1: Μάλιστα. Πώς κατάλαβε ότι ήταν τροχονόμος?
2: Μέτριο καφέ ήθελε,
1: μέτριο.
2: Με 6 φουσκάλες. 6 φουσκάλες δεξιά. Και τρεις αριστερά.
18: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Και κατάλαβα ότι είναι τροχονόμος.
1: Τροχονόμος.
18: Ναι.
1: Α, κυρία Ιωάννα, πολύ δύσκολο βάζετε πρωί-πρωί.
18: Μόνο εσύ.
2: Α, μόνο εσύ.
18: Να μας πάτε δύσκολα να το πάρει το ποτάμι.
1: Να το πάρει το ποτάμι.
18: Φορούσε τη στολή του τροχονόμου.
2: Αυτό ήταν καλό.
1: Όχι, ρε.
2: Κατάλαβες. Αυτά είναι ανέκδοτα.
15: Δεν το περίμενα. Όντως δεν το περίμενα. Όντως αυτό δεν το περίμενα.
18: Ούτε ο Δημήτρης δεν το περίμενε.
15: Ήταν καταπληκτικό.
2: Κυρία Ιωάννα, για να κάνετε το Δημήτρη να γελάσει.
18: Μπράβο.
1: Εγώ προσπαθώ 24 ώρες το 24ωρο και δεν τα καταφέρω.
15: Έπεσα από την καρέκλα. Αλήθεια, πραγματικά.
18: Χαίρομαι. Καλή συνέχεια.
1: Είστε πολύ δυνατοί. Μπράβο σας.
18: Να είστε καλά.
1: Αν είστε κανένα πολύ ωραίο τέτοιο, ξαναπάρετε ένα τηλέφωνο.
18: Ναι. Έγινε.
1: Λοιπόν, πώς λέγεται και το τυρί που όταν το τρως παθαίνεις πλάκα, κύριε Δημήτρη?
15: Ξεκινήσαμε τώρα με αυτά. Άντε, ξεκινήσαμε τώρα.
1: Παθαίνεις πλάκα, ναι. Πώς λέγεται το τυρί που όταν το τρως παθαίνεις πλάκα?
15: Κοίτα ρε τώρα, ρε. Κοίτα τώρα.
1: Με αυτό θα γελάσεις.
15: Άντε, ρίχτω. Ρίχτω, το πα.
1: Ο Μιτζήθρα.
2: Ήταν καλό και αυτό.
1: Δεν ήταν ωραίο. Συγγνώμη ρε παιδιά. Παρακαλώ στη γραμμή, γεια σας.
19: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
19: Καλημέρα σας.
1: Όπα.
15: Καλημέρα κύριε Στράτο.
1: Όπα.
19: Τι κάνετε?
15: Πολύ καλά εσείς?
2: Εδώ να προσπαθούμε.
19: Πώς λέγεται?
1: Άσε, θα κρυώσουμε, μην το πεις.
15: Άστο να το πει. Άστο να το πει.
19: Πώς λέγεται μία γιαγιά που έμεινε χείρα?
1: Πώς λέγεται?
2: Χείρα.
1: Πώς λέγεται μια γιαγιά που έμεινε χείρα?
2: Α, περίμενε τώρα, τα αλλάζει. Α, δεν το
19: πει.
2: Τι κάνει?
15: Άλλο, πες άλλο.
2: Τι κάνει? Άγιο
1: αυτό.
15: Πες άλλο. Άλλο, άλλο, άλλο.
1: Το χάσεις αυτό, πάει. Δεν το πει σωστά.
19: Ζημώνη, ζημώνη.
1: Μάλιστα.
2: Α, ναι, αυτό
1: είναι παλιό. Έλα ρε Στράτο, εγώ είπα. Έχει που έχει κρύο έξω.
15: Εγώ τον είπα να πει άλλο. Τον είπα. Τον είπα να πει άλλο.
1: Να πάρει, ευχή να πάρει.
19: Θα βρω άλλο και θα σου το πω.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Δημήτρη, ξέρεις ότι ο Στράτος φημίζεται για τις μακροσκελείς του ερωτήσεις.
15: Εντάξει.
1: Δηλαδή, η ερώτηση που κάνεις αυτόν που, ρε παιδί μου...
15: Είναι μεγαλύτερη από την απάντηση που θα λάβει.
1: Ο Στράτος είχε καιρό να το κάνει και το ξανά έκανε.
2: Με τον κύριο Κατσαρό.
15: Με τον
1: κύριο Κατσαρό, βεβαίως. Οπότε, παιδιά, για ακούστε λίγο. Για ακούστε λίγο, έχει ενδιαφέρον. Πού είσαι, ρε Τασέτα? Πού είσαι, ρε Τασέτα? Πού είσαι, ρε Τασέτα, να δεις τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, η συνολική...

0: Αντίζει χθες.
1: Πες τα μας, Μίτσο.
2: Δεν μπορώ να πω.
1: Γιατί
3: δεν μπορείς να πεις.
2: Θα μας πει ο Στράτος τώρα.
3: Ναι.
4: Πώς?
1: Μα αυτός δεν πρόκειται να μας πει τίποτα.
3: Είδα κάτι συναντήσεις περίεργες, λέω.
2: Όχι περίεργες, είδα κάτι συναντήσεις. Ο Στράτος, εσύ θα μας πεις.
4: Εγώ θα σου πω, αφού σε είδα και εγώ εκεί εσένα,
2: να έχει κυραυτεί. Πες ό,τι μπορείς να πεις. Ό,τι μπορείς να πεις.
1: Έγινε μια συνάντηση χθες.
4: Μεταξύ των, της διοίκησης Καστοριάς και του Κατσαρού, με πολλά τετράδια, πολλά μολύβια, και είχανε το σχεδιασμό της νέας ομάδος.
3: Και εσύ τον πρόλαβες στο αυτοκίνητο μετά, θες να μας πεις
4: τώρα. Εγώ τον πρόλαβα στο αυτοκίνητο, και όσο να είναι, κύριε Χρήστο, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
3: Πώς τον πρόλαβες, ρε, μπράβο.
4: Τον πρόλαβα στο αυτοκίνητο, μου είπε ο άνθρωπος ότι έχει κάποιο ραντεβού, ξέρω εγώ, και βιάζεται, αλλά δέχτηκε να μου μιλήσει.
3: Μάλιστα.
4: Κάποιοι σχολίασαν βέβαια αυτό το πράγμα, αλλά δεν με πειράζει καθόλου.
3: Ποιο, ότι τον έπιασε το αυτοκίνητο?
4: Όχι, λέει, ας πούμε, αλαζονικό, λέει, να δίνει συνέντευξη καθισμένο στο αυτοκίνητο.
3: Μα κοίταξε να δεις, ξέρεις τι μου θύμισε, αυτό είναι καλό. Βλέπεις ότι τα κανάλια που είναι τα κοτσομπολίστικες εκπομπές, μόλις βγαίνουν από το αυτοκίνητο ή αυτοί που θέλουν να μάθουν, από το αυτοκίνητο τους παίρνουν όλους. Αυτό μου θύμισε, κατάλαβες.
1: Η Μενεγάκη έχει δώσει περισσότερες συνεντεύξεις σε αυτοκίνητο παρά σε καναπέ.
3: Και βλέπω πολλές τέτοιες συνεντεύξεις σε εκπομπές όπως είναι η. Πώς τη λένε αυτή που κάνει τώρα το πρωί στον Α.
2: Ναι, τέλος πάντων.
4: Οπότε, κύριε Χρήστο και Δημήτρη και Έλενα, ουδέν κρυπτών υπό τον Στράτον.
2: Υπό τον Στράτον.
1: Αν θα πάρεις και εκπομπή δική σου.
3: Στα σουβλάκια που έφαγε ο Κατσαρός με το ρήμο και κέρασε ο ρήμος στην Καλλιθέα, δεν ήσουν, κύριε Στράτο.
4: Κοίταξε, εκμεταλλεύτηκα όμως τη δική σου φωτογραφία και την ανέβασες.
3: Την ανέβασες, την έκλειψες από μένα και την ανέβασες.
2: Είναι παντού.
3: Την ανέβασες. Έχει πιάσει αυτή η φωτογραφία 10.000 views.
4: Σιγά. Λοιπόν, έχει χαιρετίσματα από το φίλο μου τον Κουρέα.
3: Με την Κουρέα είσαι?
4: Όχι, δεν είμαι σήμερα με τον Κουρέα. Χθες ήμουνα. Είχαμε συζήτηση αυτό. Ξέρεις τι είπαμε? Να πούμε τον κύριο Τασέτα να πάρει ένα οτριβίν.
3: Μη κρυώσω πάλι, πες γιατί. Τι είναι το τριβίν, δεν ξέρω.
1: Για τη μύτη.
3: Α, για τη μύτη. Εντάξει, κύριε Στράτο, ευχαριστούμε, κύριε Στράτο.
4: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σας.
3: Λοιπόν, πολύ
2: ωραία. Είχε όρεξη.
3: Ο Στράτος.
2: Πάντα έχει. Πάντα έχει. Τον πετυχαίνω εγώ εκεί, Βόρεια Παραλία, συνεχώς.
3: Λοιπόν, καλά, το ρεκόρ, Δημήτρη, για να ξέρεις, ερώτησης Στράτου προς...
2: Μωρέ, τα
3: είναι
2: ξέρω,
3: ποδοσφαιριστή Μητσόπουλο, που νομίζω ότι ακόμα το ρωτάει, αν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή.
1: Ο Μητσόπουλος δεν θυμόταν τι τον είχε ρωτήσει.
3: Και στο τέλος ο Μητσόπουλος, τι με ρωτήσατε, είπε. Μη χειρότερα, σου λέω.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, πολύ ωραία. Για να πάω στη γραμμούλα, παρακαλώ.
5: Πολύ, πολύ καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
3: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
5: Και στην οικογενειακή επιχείρηση του.
3: Μάλιστα, εδώ είμαστε ΕΠΕ. Αλφα έψη, ποιος είναι?
5: Πόσο επιχειρηματικός μπαμπάς μπορεί να είσαι, για πες.
1: Κοίτα, είναι Βάς ή είναι Γρηγοράκης, δεν έχω καταλάβει ακόμα.
3: Νομίζω Βάς πρέπει να είναι.
5: Μπράβο, ρε Χρήστο.
3: Έτσι, μπράβο.
5: Πόσο ευτυχισμένος πατέρας μπορεί να είσαι?
3: Δεν υπάρχει. Ειδικά παραμονή γενεθλίων διαδόχου.
5: Να έχεις όλα και όλα τα δυο τα παιδιά μαζί, δίπλα.
3: Λοιπόν, εσύ που είσαι και κυνηγός, πώς λέγεται το σταφύλι που έχει πολλά λεφτά?
5: Α, δεν το γνωρίζω.
3: Αμάρε.
1: Σταφύλι που έχει πολλά λεφτά.
3: Ακριβώς. Πώς λέγεται το σταφύλι που έχει πολλά λεφτά? Match money. Πώς λέγεται το σταφύλι που έχει? Match money.
5: Δεν ξέρω. Αν ήταν κανένα κυνήγι θα σου έλεγα. Τώρα για τα φίλια δεν ξέρω.
3: Κυνήγι, καλό είναι.
2: Άιντε πάμε, γρίχτο.
3: Να το πω.
2: Γρίχτο.
5: Ναι.
3: Φραγκοστάφυλλο.
5: Καλό.
2: Ας πούμε καλό.
3: Έλα, χειροκροτήσω.
2: Μπράβο.
5: Καλημέρα μου.
3: Καλημέρα μας. Γεια σου.
1: Πάτε, πήγαινε. Κοίταξε και φροντίζω.
2: Θα σου πω πριν το φροντίζω. Να πω κι εγώ μια καλημέρα εδώ.
1: Ναι.
2: Στη Δέσποινα. Που πραγματικά ξενύχτησε χθες το βράδυ. Γιατί έχει και εξεταστική.
1: Καλή επιτυχία. Τι δίνει? Σε ποιο τμήμα είναι?
2: ψηφιακών.
3: Ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας. Στη δικιά μας κατηγορία.
2: Τελειώνει, τελειώνει.
3: Και δεν βοήθησες λίγο την κατάσταση.
2: Τι να βοηθήσω, πού να ξέρω.
3: Αφού είσαι πτυχιούχος.
2: Εντάξει,
1: πτυχιούχος.
3: Αμάρε, Δημήτρη.
2: Εντάξει, ξενύχτησε όλο το βράδυ. Είπαμε θα το περάσει το μάθημα, τέλος.
3: Θα το περάσουμε.
1: Μόνο χθες το βράδυ διάβασε.
2: Σίγουρα.
3: Μόνο χθες το βράδυ.
2: Όχι. Απλά χθες το βράδυ έδωσε πόνο.
3: Σόπα.
1: Τα έχω κάνει κι εγώ αυτό.
3: Και τώρα αυτή την ώρα γραφεί.
2: Όχι ακριβώς.
1: Σε λίγο θα πάει.
3: Τώρα,
1: άμα έγραφε, δεν θα μας άκουγε.
3: Ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
2: Και φεύγω κι εγώ παράλληλα λίγο έξω.
3: Όχι, μισό λεπτάκι.
1: Τι είναι, Μίτσο.
3: Σε θέλω για να μας πεις τα νέα.
2: Ναι, έχουμε να πούμε.
3: Ωραία.
2: Θέλω λίγο να οργανωθώ απλά.
1: Ωραία, ναι.
3: Βάζω το διαφημιστικό και έρχεσαι πάλι.
1: Πήγε να φροντίζω
3: εσύ. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα που σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσει, αλκή, νεφροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού και πάντα. 365 μέρες το χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα είναι το 2467-5061-91 και 6959-224111.
0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
3: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
6: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
7: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
6: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nikko.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πράγματα. πραγματοποιούμε.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
12: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6... των Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
13: Αντένες FM 93,6.
3: Παιδιά, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Right in the night, Jam and Spoon. Καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
3: Δεύτερη ώρα, second hour. Ο Τζουμ πού είναι?
1: Βγήκε λίγο έξω, είπαμε να τον
3: εντάξει,
1: οθεί.
3: Εντάξει, ωραία. Συνεχίζουμε, κυρία Έλενα. Σε αυτό το δεύτερο μέρος με τους χορηγούς μας.
1: Ναι, να πω καλημέρα αρχικά στη Βούλα της Αμαμίδου που στέλνει την καλημέρα της και στον Νίκο και στη Βασιλική. Και να συνεχίσουμε με τους χορηγούς μας. Εσύ θα συνεχίσεις δηλαδή μας τώρα. Παίξ τα χέρια. Σήμερα είχατε πει θα ολοκληρώνω τον Ιαβλή, γι' αυτό βρέχει.
3: Σήμερα ναι. Να δω. Με πάρω ένα τηλέφωνο το Μάριο. Όλα καλά. Έρχονται και κάποια συμπληρωματικά τα οποία είχαμε ζητήσει για την αύριο, κυρία μου. Οπότε, αν δεν βρέχει σήμερα, λογικά θα δουλέψουμε.
1: Μήπως βρέχει γι' αυτό, γιατί είπες ότι θα δουλέψεις.
3: Ναι. Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τι να κάνω, μπορώ να τα βάλω με το Θεό. Βροχούπολη λέγεται η Καστοριά, λέει. Βροχούπολη. Βροχούπολη, μπράβο.
1: Όχι, μάλλον.
3: Βροχούπολη.
1: Έτσι, αυτό ήταν το ανέκδοτο του Σούλη.
3: Το ανέκδοτο του κύριου Σούλη.
1: Ρε Σούλη.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία Makita Flex Total. Caterpillar. Ήδη ατομικής προστασίας, ηλεκτροκόλληση, δυσυγκόλληση, βίδες, ρουλεμάν, έδρα, τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα, βρύσες και φυσικά χρώματα και κόλλες, craft και πολλές ακόμη μάρκες και φίρμες. Πολύ καλές τιμές έχει στήριξει τα χρώματα, να ξέρετε.
1: Βάφουμε τώρα.
3: Τώρα βάφουμε, ακριβώς.
1: Όχι σήμερα, δηλαδή.
3: Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
3: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 7 58.

0: Πολύ ωραία, γεια σας Έλενα. Και πού θα πάμε τώρα?
1: Να πάμε, θέλεις να προχωρήσουμε με χορηγούς?
0: Προχώραμε χορηγούς για να βρω εγώ το επόμενο.
1: Ωραία, Your Look θα σε πάω τότε και εσάς κουκλάρες μου μαζί. Διότι το Your Look καλωσορίζει το καλοκαίρι με τον πιο ωραίο τρόπο, όπως του πρέπει, όπως του ταιριάζει του καλοκαιριού. Δηλαδή με προσφορές στα μαγιό. 2+1 δώρο λοιπόν αυτό το διάστημα. Και στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλα τα μαγιό: μπικίνι, ολόσωμα, η plus size σειρά μας, τα μαγιό για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος. Και ξέρω ότι δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό, θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία στο Your Look. Αυτά που έχουν ασορτή παρεό, τα καφτάνια, τα πάντα είναι μέσα στην προσφορά 2+1 δώρο. Εν τω μεταξύ στο Your Look αυτή τη στιγμή θα βρείτε πάνω από 100 διαφορετικά μαγιό, κυριολεκτό, μπορεί να είναι και πολύ παραπάνω από 100, σίγουρα όμως είναι πάνω από 100, δεν ξέρω πόσο ακριβώς, πρέπει να πάω να τα μετρήσω μια μέρα, είναι ατέλειωτα, οπότε σίγουρα θα βρείτε αυτό που σας αρέσει, σας κολακεύει, σας πηγαίνει, σας κάνει να νιώθετε ωραία. Σίγουρα θα το βρείτε και θα πάρετε 2+1 δώρο. Να έχουμε μαγιό για όλες τις διακοπές δηλαδή. Φυσικά όμως έχουμε και τα ρούχα μας τα ωραία τα καλοκαιρινά. Τα φορεματάκια μας και τα μίνια μας και τα μάξι μας. Τα σορτσάκια μας, τις βερμούδες μας να πάρουν λίγο αέρα τα ποδαράκια μας. Τα μπλουζάκια μας, τα κοντομάνικα και τα αμάνικα. Όλα αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ το καλοκαίρι. Και βεβαίως είναι πια στο Your Look και όλη η κολεξιόν γάμος βάφτιση για το καλοκαίρι που μας έρχεται, γιατί από εδώ και στο εξής. Κάθε Σαββατοκύριακο, λίγο πολύ, όλες κάπου είμαστε καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλες σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό, δροσερό και με τις προσφορές του 2+1 δώρο στα μαγιό Your Look και yourlook.gr. Να σας υπενθυμίσω ότι η προσφορά ισχύει και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Δηλαδή για όσους μας ακούτε από μακριά, εσείς που μας ακούτε από Θεσσαλονίκη, από Γιάννενα, από όπου και αν μας ακούτε, ισχύει και στο yourlook.gr το 2+1 δώρο στα μαγιό.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε και χρόνια πολλά στα φιλαράκια μας που έχουν γενέθλια.
1: Βεβαίως.
0: Τι γιορτές έχουμε σήμερα, παιδιά.
1: Εντάξει. Κάτι να πω κι εγώ. Κύριο Σαββόπουλος, πες τίποτα, ε!
0: Τι?
1: Ούτε πώς το λένε, τρίματα από τυροπιτάκια δεν είδαμε.
0: Κύριε Σαββόπουλε, τι θα γίνει? Θα περιμένουμε πολύ για τα γενέθλιά σας.
1: Επειδή βγάλατε τα γενέθλια από το Facebook, πιστεύετε ότι δεν τα ξέρουμε?
0: Λοιπόν, κύριε Σαββόπουλε, χρόνια πολλά για χθες. Θα τα πούμε και σήμερα και θα τα λέμε κάθε μέρα μέχρι που μας στείλετε κουτάρα. Κύριε Σαββόπουλε, ακούτε?
1: Αλμυρά θέλουμε.
0: Ειδοποιήστε σας παρακαλώ τον κύριο Σαββόπουλο που έβγαλε και τα γενέθλιά του από τα Facebook να μην καταλαβαίνουμε. Χθες ήταν τα γενέθλια του κύριου Σαββόπουλου.
1: Αχ, πήγαμε στο Δημήτρη Νότες.
0: Εξιντάρισε.
1: Εξιντάρισε.
0: Βεβαίως.
1: Και στα 60 στρόγγυλα.
0: Και στα 60 στρόγγυλα. Δεν έστειλε εδώ μια κουτάρα?
1: Τι μια κουτάρα?
0: Είμαστε με τα καλά.
1: Συγγνώμη,
0: μας.
1: Δεν ήξερα ότι εξιντάριζε ότι τα έκανε στρόγγυλα. Για εξιντάρι, για τα στρόγγυλα.
0: 60 που κίτσε από
1: μια
0: τον Ιφαντή.
1: Μια κουτάρα δεν είναι αρκετή για τα 60 στρόγγυλα.
0: Για τα 60 στρόγγυλα, 60
1: που κίτσε
0: από Ιφαντίδη. Τίποτα δηλαδή... λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Έτσι, μπράβο.
1: Θα πήγαμε Νότες Τεχνολογίας χθες.
0: Α, μπράβο.
1: Ο Δημήτρης μας κέρασε.
0: Δημήτρης Μπαμπούλης. Κανονικότατα γενέθλια. Σοβαρό παιδί, ωραία βίντεο κτλ. Μεγάλος τεχνίτης. Τα έφτιαξε ωραία. Είχε το ωραίο το σοκολατάκι, το απολαύσαμε.
1: Βέβαια, πουράκι, ωραίο, πουράκι, το ελαχταριστό με πραλίνα μέσα.
0: Ακριβώς. Με πραλίνα μέσα που μας αρέσει, μπράβο.
1: Να ρέει.
0: Έτσι, ωραίο.
1: Βεβαίως.
0: Α, μπράβο. Α, μπράβο.
1: Σήμερα τώρα, ποιος έχει, μήπως έχουμε καμιά ελπίδα άλλη?
0: Κοίταξε να δεις. Σήμερα έχει ο Δημήτρης γενέθλια. Ο Θανάσης έχει γενέθλια. Η Μιμή επίσης έχει. Η Ελπίδα. Η Μαρία. Νικολίνο μάλιστα. Έχει επίσης ο Γιώργος. Έχει η Ελένη Μάρκου.
1: Ναι, χρόνια πολλά κυρία Μάρκου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Γεια σου Ελένη Μάρκου, την καλημέρα μας και τα χρόνια μας πολλά. Βεβαίως, για να δούμε αν έχουμε και καμιά γιορτή σήμερα. Τι λέει το ορτολόγιο εδώ? Γιατί χθες γιορτάζει ο Άγιος Μνημόνιος. Σήμερα γιορτάζει ο Ισμαήλ.
1: Δεν έχουμε πιθανότητες.
0: Ο Ισμαήλης.
1: Ούτε.
0: Ισμαήλος.
1: Ούτε.
0: Ισμαήλ.
1: Ισμαήλ τι είναι?
0: Ισμαήλος. Ποιο?
1: Όχι.
0: Μαήλης. Μαήλος.
1: Όχι.
0: Φίλιξ.
1: Όχι.
0: Για κάποιο, γιατί είναι το Αγίου Φίλικος σήμερα. Γιορτάζει ο Φίλιξ, ο Φέληξ που είχε ο Δέλιος. Ο Φίλικας, η Φίλιξα, η Φιλίκη και η Φιλικίτη. Δεν
1: δύσκολα,
0: είναι ενδιαφέρον.
1: Είσαι δύσκολα, είσαι πολύ δύσκολα.
0: Δεν σε εντυπωσιάζω.
1: Δεν με εντυπωσιάζω γιατί δεν ξέρω κανέναν. Δεν υπάρχουν αυτοί.
0: Φιλική, μάλιστα. Εντάξει, ωραία, ωραία. Βλέπω το φωτογραφία σου που πόσταρε σε Ελληνάκι σκίζει στο.
1: Ναι, ναι. Ήταν τέλεια.
0: Πώς το είδες αυτό, ρε Ελληνάκι, το
1: έκανες. Μα εκεί στον ορίζοντα, ρε φάδερ. Περπατούσαμε και τα χρώματα ήταν.
0: Εντυπωσιάστηκες τα χρώματα.
1: Πραγματικά καταπληκτικά χρώματα χθες.
0: Για αυτή η φωτογραφία που βλέπετε σήμερα που σας λέμε την καλημέρα κάθε πρωί με ένα τραγουδάκι κτλ. Σήμερα δεν βάλαμε τραγουδάκι, βάλαμε μια φωτογραφία που τράβηξε χθες το απόγευμα η Έλενα.
1: Φοβερά χρώματα.
0: Είναι και φωτογράφος η άτιμη. Να στείλω τα Γιάννενα τα χαιρετίσματά μου. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, ο οποίος βάζει και αυτό στο δικό του quiz. Πώς λέγεται ο ανεμιστρόβιλος στην έρημο? Θερμοσύφουνας. Θερμοσύφουνας. Μάλιστα. Αυτά τα σκέφτεσαι μόνος σου, Κώστα?
1: Ωραίο, εντάξει.
0: Τι τα διάβασες κάπου?
1: Καλούτσικο ήταν.
0: Αυτός τα βγάζει από μόνος του, κατάλαβες. Είναι ο quizοπλάστης.

0: Βλέπω εδώ, καλημέρα να στείλω την Γκάλια στα έπιπλα κυρού.
1: Ναι.
0: Έβαλε πριν από 10 λεπτάκια
1: τον καναπέ,
0: μια
1: τον
0: εικόνα, μια εικόνα και μια φωτογραφία.
1: Άστα να πάνε.
0: Πω, πω.
1: Το είδα και εγώ έτσι, ακριβώς θα ήθελα να είναι το σπίτι μου, δεν γίνεται με τίποτα όμως.
0: Λοιπόν, κάτσε να βάλω μια καρδούλα εδώ, ένα τέλειο. Διότι παιδιά έχει μια κρεβατοκάμαρα μια άλλη εποχή.
1: Α, την κρεβατοκάμαρα, αλλά ναι, συγγνώμησα ναι, ναι. Το σαλόνι.
0: Όχι, όχι, όχι. Την πριν 10 λεπτά σου λέω.
1: Την κρεβατοκάμαρα τη βλέπω και εγώ τώρα. Ναι. Μοιάζει με τη δική σας λίγο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Σ' αρέσουν αυτοί οι ουρανοί έτσι που πέφτουν από πάνω.
0: Είναι όλο το πράγμα. Δηλαδή είναι όλη η γωνία. Αυτή είναι κάτι το εκπληκτικό και μοναδικό.

0: για να ρίξουμε μια ματιά. Τι λένε σήμερα τα ημερολόγια και, και οι εφημερίδες. Για να ρίξουμε λοιπόν μια ματιά, έχουμε κάτι σημαντικό να πούμε σήμερα. Στα καταναλωτικά δάνεια λένε τα νέα ψηλά γράμματα τέλος. Όπα, όπα. Για εσάς που παίρνετε δάνεια δεν θα έχουν ψηλά γράμματα. Έτσι δεν θα αναγκαστεί να πάτε στον οφθαλμίατρο, να πάρετε γυαλιά για να μπορέσετε να τα διαβάσετε.
1: Σωστό.
0: Θα είναι μεγάλα γράμματα. Σαν τα τηλέφωνα που παίρναμε στους πατεράδες μας, να βλέπουν τα μεγάλα νούμερα. Να ξέρουν τι να πατάνε.
1: Α, γιατί λες για τους πατεράδες σας. Χθες που ήμασταν εκεί νότιες τεχνολογίας, δεν έλεγες θέλω αυτό το κινητό που είναι μεγάλο.
0: Α,
1: για να τα βλέπω.
0: Ναι, παιδιά, γιατί το δικό μου πάει χάλασε εντελώς.
1: Δεν χάλασε.
0: Δεν χάλασε, αλλά θα.
1: Και να πούμε και εμείς, το δικό μου είναι χειρότερο.
0: Θα το επιδιορθώσουμε, είπαν τα παιδιά. Θα το επιδιορθώσουμε.
1: Άντε,
0: για να δούμε, για να δούμε. Επιτέλους να πάω από το iPhone 7 στο iPhone 8. Να κάνω κι εγώ μια αναβάθμιση στη ζωή μου, ρε παιδιά. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Ναι.
0: Για να δω, έχει τίποτα άλλο. Βάουτσερ 600 ευρώ για διακοπές σε χιλιάδες. Περισσότερα νοικοκυριά.
1: Ρε,
0: δεν μπορεί να τα μετρήσει ο τύπος.
1: Να σας πω κάτι.
0: Είσαι χιλιάδες περισσότερα νοικοκυριά.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ είχα κάνει, και πείτε μου λίγο αν το πάθατε κι εσείς. Εγώ είχα κάνει αίτηση για κοινωνικό τουρισμό. Το
0: μάλιστα,
1: θυμάστε τότε που τα συζητούσαμε.
0: Έκανες τελικά.
1: Προσπαθώ να μπω στη ΔΥΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Και να συνδεθώ μέσω ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Και δεν με βάζει.
0: Και πολύ καλά σε κάνει.
1: Δεν με βάζει γιατί λέει ότι είναι επικίνδυνη στο σελίδα.
0: Εσύ.
1: Όχι εγώ.
0: Α, είναι επικίνδυνη στο σελίδα.
1: Ναι,
0: της
1: και
0: ΔΥΠΑ.
1: Μου λέει θέλεις να γυρίσεις την ασφάλεια. Όχι τη ΔΥΠΑ, τη ΑΔΕ στο σελίδα.
0: Α, στο καλό. Είναι επικίνδυνη στο
1: σελίδα. Μου λέει είναι επικίνδυνη στο σελίδα. Θέλετε, είστε σίγουροι
0: ότι. Και τρόμαξες εσύ.
1: Εγώ ζήμαι να μου πάρουν όλα τα στοιχεία γιατί για να μπω να δω αν έχω πάρει το βάουτσερ για το κοινωνικό τουρισμό. Καλύτερα να μην πάω.

0: Λοιπόν, ας πάω στις εφημερίδες που μας ενδιαφέρουν. Πάμε σπρεσό.
1: Πάμε σπρεσό.
0: Το χρονικό της νέας γυναικοκτονίας στη Δράμα. 16χρονο γιος δεν άκουσε ούτε κύχα από την τραγωδία στο σπίτι τους. Ήταν στο διπλανό δωμάτιο και έπαιζε φορώντας ακουστικά. Game over. 8 μαχαιριές στο ημίγυμνο κορμί της Αντιγόνης την ώρα που εκείνη κοιμόταν. Βλέπεις. Χρυσό συμβόλαιο για την Ελένη Μενεγάκη.
1: Οπα.
0: Ξαναγυρνάει Μενεγάκη στην τηλεόραση.
1: Αμήν,
0: Παναγία μου. Αμάν, Παναγία.
1: Γιατί?
0: Μου. Φτάνει, φτάνει.
1: Γιατί,
0: φτάνει,
1: καλέ.
0: Φτάνει,
1: φτάνει. Φτάνει εσύ. Εσύ γιατί είσαι 100 χρόνια εδώ πέρα στα ραδιόφωνα.
0: Στο ραδιόφωνο δεν φαίνεσαι. Γι' αυτό κρατάς περισσότερη διάρκεια.
1: Τι λες, καλέ.
0: Ναι.
1: Πού το βγάζεις αυτό τις μέρες.
0: Στην τηλεόραση, άμα φαίνεσαι κάθε μέρα, δεν είναι. Μετάλλιο ήθους από Ολυμπιονίκια στην μητέρα του Βλάση Μάρα. Μπράβο, το λέγαμε και χθες.
1: Ναι, όντως.
0: Weekend για τη Ζέτα παρέα με το Ρουκ Ζουκ.
1: Πήγαν όλοι στις
0: Σαββατοκυριακά.
1: Πήγαν όλοι στις τελεστές κάπου Σαββατοκυριακό.
0: Weekend για τη Ζέτα παρέα με το Ρουκ Ζουκ. Δεν ξέρω τι ακριβώς.
1: Μήπως πήγαν να κάνουν ένα weekend.
0: Μήπως θα την πάνε weekend το Ρουκ Ζουκ.
1: Αποκλείεται.
0: Του χρόνου.
1: Αποκλείεται. Μόνο δύο μέρες το Ρουκ Ζουκ αποκλείεται.
0: Έπεσε η Μάρο Κοντού, παιδιά.
1: Αχ,
0: ντροπολιάστηκε. Θέλει λίγο σπασιματάκι. Εντάξει, δεν είναι όμως κάτι. Θα το φτιάξουμε. Είμαι στο Αττικό, λέει, γιατί έπεσα. Άλλοι λένε ότι πήγε για πνευμολογικά θέματα.
1: Εγώ αυτό είδα, ότι είχε πνευμολογικά.
0: Ναι,
1: προβλήματα.
0: Όχι, όχι. Η ίδια είπε ότι έπεσα, παιδιά. Ένα πλευρό από εδώ, ένα αυτό από εκεί.
1: Όμορφε, περαστικά.
0: Να πάρει. Τι να κάνουμε.
1: Τώρα που είπαμε για τη Μάρο Κοντού, η οποία είναι πάνω από 90 χρονών, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ξέρεις πόσο χρονών είναι η Λίτσα Πατέρα?
0: Η Λίτσα Πατέρα είναι 90.
1: Είναι 87.
0: Όχι, 90 πες. Στρόγγυλα.
1: Μνήστητή μου, κύριε.
0: Μαζί ξεκίνησαν με τη Μανεγάκη την καριέρα, δεν θυμάσαι?
1: Είναι καλέ, τόσο χρονών η Λίτσα Πατέρα.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Δεν της φαίνεται ούτε λίγο, ρε παιδιά.
0: Βέβαια. Και επειδή ξέρει και τα άστρα, και επειδή ξέρει και τα άστρα, ξέρει από τι να προφυλάγεται. Αυτή θα φτάσει 150.
1: Λες,
0: βεβαίως. Ορίστε, και η Στάρ εδώ λέει αγωνία για τη Μάρο Κοντού. Στα επίγοντα με σπασμένο πλευρό, δεν στα παγώ. Πλευρό, είπαμε.
1: Κρίμα, περαστικά.
0: Δεν το είπαμε. Η επιπλοκή στους πνεύμονες και η τιτάνια μάχη των γιατρών για να τη σώσουν. Πολύ σοβαρό το πρόβλημα, δήλωσε ο γιατρός που την παρακολουθεί. Αμάρε, παιδιά. Την κάρφωση με 8 μαχαιριές ενώ κοιμόταν. Αυτός είναι ο σφαγιάς αστυνομικός, τον έχει εδώ τη φάτσα. Αυτός ο οποίος αστυνομικός επίσης, να πω και το εξής. Είχε μια μανία να δείχνει το σώμα του. Γυμναζόταν, ήθελε να δείχνει τους χιλιακούς. Πώς δεν μ' αρέσουν αυτά εντωμεταξύ εμένα. Με τίποτα δηλαδή.
1: Εντάξει, βασικά δολοφόνος δεν μην ήταν.
0: Όχι.
1: Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ας έδειχνε το σώμα του άμα
0: όταν
1: δεν σκότωνε
0: είσαι,
1: καλύτερα.
0: Μου, όταν είσαι, πόσο ήταν αυτός, 50 φεύγα. Πόσο ήτανε. Ναι, ναι. Ήταν μεγάλος ηλικία σχετικά για να δείχνει σώμα, ρε παιδί μου.
1: Καλά, δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που λες.
0: Ναι, όχι. Κάνε τη γυμναστική σου. Θες, έχεις όρεξη τη γυμναστική. Πολύ ωραία. Κάνε τη γυμναστική σου, πήγαινε στο γυμναστήριο. Είσαι ωραίος, μια χαρά. Όταν όμως αυτό το αποτέλεσμα το δείχνεις και το ξαναδείχνεις και 5 φωτογραφίες τη μέρα, σημαίνει κάτι άλλο. Καταλαβες. Είσαι πολύ εγωπαθής. Σε πολύ εγώ. Τέλος πάντων. Και στο κάτω-κάτω, κύριος, αν δεν ήθελε να ζει και να βλέπει και να αισθάνεται περίεργα πράγματα.
1: Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που είναι εγώ.
0: Ας έβαζε κατευθείαν στο κεφάλι του το όπλο, ας τους άλλους. Οι άλλοι τι του φταίνε. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε. Σε επαόριστον αργείο ο Μητροπολίτης Πτολεμαϊδός, όχι της δικιάς μας, της άλλης, έτσι, που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς. Μα τι περίπτωση και αυτή. Ρε το Μητροπολίτη, εντωμεταξύ, αυτός ο Μητροπολίτης διάβασα. Εκεί κάτω που κάνει το έργο του στην Πτολεμαϊδα, όχι εδώ στη δικιά μας, επαναλαμβάνω στην άλλη. Ήταν από τους πιο εξαιρετικούς, με βοήθησε πολύ κόσμο, έχει βραβευτεί για τη δράση του κτλ. Και ήρθε εδώ. Και την έδειχνε σε όλο τον κόσμο. Κατάλαβες? Μη χειρότερα πάνε.
1: Δεν πάτε καθόλου καλά, ε.
0: Και έτσι έριξε ο Λιάνκα στην Αντωνά. Αυτά είναι θέματα, παιδιά. Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς έριξε ο Λιάνκα στην Αντωνά?
1: Όχι.
0: Όχι, εσύ ποτέ?
1: Είμαι σίγουρη για το πώς.
0: Α, γιατί εδώ η εφημερίδα δίνει την απάντηση.
1: Ναι. Εγώ έχω απάντηση, άμα θέλετε.
0: Δίνει την απάντηση. Καλύτερα θα στην πω στο τέλος. Θα στην πω στο τέλος για να σε κρατήσω αγωνία. Αποφύτησε και η κόρη του Τόλι. Η Μαρία Βοσκοπούλου λοιπόν τελείωσε τη σχολή της και μάλιστα πήρε και το πτυχίο.
1: Μπράβο το κοριτσί.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Αποκάλυψη βόμβα του Λιάνκα για τη Σταυράκη. Διαφημιστικό κόλπο η σχέση με τον Τούρκο. Ποια είναι η Σταυράκη? Τέλος πάντων.
1: Α, η Σταυράκη μήπως είναι η Πατούλη.
0: Α, ήταν διαφημιστικό κόλπο η σχέση με τον Τούρκο. Α, πώς κατάλαβα ότι δεν είναι μαζί, είπε ο Λιάνκας. Ο Λιάνκας όλα τα καταλαβαίνει και έριξε για την Αντώνα.
1: Τα δικά του τα καταλαβαίνει, μήπως κάνει τα ίδια.
0: Λοιπόν,
1: α?
0: Και φτάνω κυρίες και κύριοι να σας αποκαλύψω πώς έριξε ο Λιάνκας την Αντώνα.
1: Έτσι, από... σαν την Πατούλη και τον Τούρκο.
0: Τώρα.
1: Α, όχι.
0: Λοιπόν, εντός εισαγωγικών κάποιος το είπε αυτό ότι οι πενιντάριδες κάνουν πιο ποιοτικό σεξ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, Έλληνα. Και έτσι η Αντώνα έπεσε σαν ένα όριμο φρούτο. Σαν ένα μήλο που έχει σαπίσει πάνω στη μηλιά. Σαν τι πέφτει άλλο? Σαν καρπούζι που στον κάμπο σκάζει. Σαν τι άλλο, για πες.
1: Σαν τον Τούρκο με την Σταυράκη.
0: Τι είπε Δημήτρης? Φτάνει, δεν θέλει. Ο αρχισυντάκτης μας λέει φτάνει. Α, οπότε εμείς υπακούμε.
1: Σου είπα εγώ, τι τον θες?
0: Ναι, αυτός μας βάζει φρένο, παιδιά, να ξέρετε. Όταν είναι εδώ δεν θέλει πολλά πολλά. Δεν θέλει. Θέλει, δεν θέλει. Ναι. Τι θέλεις, νερομπαριέρες? Τι είναι νερομπαριέρες?
1: Τι, νερομπαριέρες?
0: Νερομπαριέρα. Α, μπήκαινε μέσα και θα σου πούν που θα βρούμε. Θα μας πάρουν τηλέφωνο. Στο διάλειμμα θα πεις. Στο διάλειμμα θα πεις. Α, εντάξει, ωραία. Και έχω Ελενάκη, πάμε λίγο χορηγούς και να σε πάω στο εκρηκτικό πρωτοσέλιδο σήμερα της ελεύθερης ώρας.
1: Ευτυχώς, γιατί οι άλλες εφημερίδες είχαν χάλια πρωτοσέλιδα.
0: Όχι, δεν σ' άρεσε αυτό με το Λιάγκα?
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Πάω φροντιστήριο Εχμή.
0: Ναι.
1: Παιδιά μου, έχουμε ξεκινήσει ήδη τα θερινά μας τμήματα για τους επόμενους τελειόφοιτους, για τα επόμενα παιδιά μας που θα πάνε στην τρίτη ηλικίου. Ξεκίνησαν ήδη τα μαθήματά τους, τα θερινά τμήματα. Πάντα ολιγομέλη τα τμήματά μας. Εξατομικευμένη υποστήριξη από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες της Εχμής. Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, ό,τι πιο καινούργιο κυκλοφορεί, το εφαρμόζουμε πάντοτε, διότι η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί. Συνεχίζονται για λίγες ακόμα μέρες οι εγγραφές μας. Τηλεφωνικά στο 86110 φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Παιδιά, και ήρθε η ώρα. Σημείωσε λίγο, Έλληνα. Βγάλει το ημερολόγιο σου. Σημείωσε 5 Αυγούστου.
1: Θα είμαι διακοπές.
0: Πάμε διακοπές.
1: Θα είμαι διακοπές.
0: Ακυρωσέτες.
1: Γιατί?
0: 5 Αυγούστου 2026.
1: Ναι.
0: Ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπραντμπέρι από το 1950.
1: Τι λέει?
0: Λέει ο Αμερικανός συγγραφέας στο βιβλίο του «Θα πέσουν απαλές βροχές».
1: Ναι.
0: Έτσι λέγεται το βιβλίο.
1: Ναι.
0: Προτιφύτευσε το τέλος του κόσμου.
1: Τέλος του κόσμου.
0: Μια φορά θα πάει και η Έλληνα διακοπές.
1: Στη θάλασσα θα με βρει το τέλος του κόσμου.
0: Καθώς μια σειρά τεχνολογικών επιτευγμάτων από τις γιγάντιες οθόνες στους δρόμους, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το έξυπνο σπίτι, τα ρομπότ διανομής έως τον αποικισμό του Άρη, Πούτιν και Ζελένσκι είναι ένα βήμα πριν την τελική αναμέτρηση. Ο Τραμπ την έπαθε στο Ιράν όπως ο Ξέρξης στη Σαλαμίνα και έφυγε ταπεινωμένος, ενώ ενιγματική είναι η στάση του Νετανιάχου για το θέμα. Τώρα, πώς συνδυάζονται όλα αυτά με την πρόβλεψη την ανατριχιαστική του Μπραντμπερι από το 1950 στο βιβλίο του «Θα πέσουν απαλές βροχές»? Μόνο η ελεύθερη ώρα μπορεί να τα συνδυάσει.
1: Εγώ το σημείωσα. Δεν θα είμαι εδώ.
0: Ε?
1: Δεν θα είμαι εδώ να στο πω. Θα στο υπενθυμίσω, θα στο στείλω σε μήνυμα όμως.
0: Να έχεις το τηλέφωνο ανοιχτό, μήπως και σωθείς.
1: Τι να πω.
0: Να σε πάρω τηλέφωνο να μιλήσουμε. Τι λέει εδώ η Μαρία του τίποτα. Και έχει τη Μαρία Καραστιανού. Δεν την πάει την Καραστιανού η ελεύθερη ώρα, έτσι. Η Καραστιανού λέει κερδίζει τις ψήφους του καναπέ. Ο Τσίπρας εξαήλωσε τον ΣΥΡΙΖΑ και εμβολίζει τον ΚΚΠ. Ο Μητσοτάκης είναι μεν πρώτος, αλλά μαζεύει τις ζημιές από τις λαθεμένες επιλογές.
1: Με ποιον είναι τέλος πάντων η ελεύθερη
0: η
1: ώρα?
0: Η Μαρία του τίποτα. Μάλιστα. Και έχει ένα ακόμα θέμα ότι οι 12 εθεϊστές στην Ελλάδα, αφιέρωμα μεγάλο, δεν έκανε κάτι κακό, λέει ο στρατιωτικός για τον οποίο λέγαμε χθες.
1: Συμφωνώ.
0: Βεβαίως, δεν έκανε κάτι κακό ο άνθρωπος. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Στην Ελλάδα εξάλλου έχουμε την λεγόμενη ανεξιθρησκεία.
1: Ακριβώς. Αναγεννησιακών χρόνων.
0: Εξ αρχαιοτάτων χρόνων και ξανέκαθεν και από παλιά.
1: Από παλιά τελικά.
0: Ζων Κάπα, πώς λέγονται έξι σόβρακα που μόλις βγήκαν από το πλυντήριο. Όπα. Αυτό μοιάζει πολύ δυνατό. Έξι σόβρακα που μόλις βγήκαν από το πλυντήριο. Τι λέτε. Μάλιστα, δεν το ξέρουμε κυρία Ζων Κάπα, ό,τι μπορεί να φανταστούμε. Έξι. Αχα, κλινέξ.
1: Δεν θέλετε να αντιδράσω.
0: Δικό μου λέει ο Τζον Καπά.
1: Τζον Καπά.
0: Δεν θα το βρούμε πουθενά. Ωραία. Σιγά σιγά να πάμε και το διάλειμμα μας. Πού πάμε, Ελενάκη?
1: Αχ, θέ μου, να πάμε και στη σύμπλευση βεβαίως. Βεβαίως. Να πάμε στο πιο σύγχρονο κδίφ στον ομό μας δηλαδή. Με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες. Με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 084 555.

0: Δεν πάω και ένα ξεγυρισμένο γέρμα φάρμα ανανεωμένο, ανακαινισμένο, σενιαρισμένο, super lux. Είναι ξενοδοχείο 5 αστέρων. Έχει παραπάνω από 5.
1: Πάνω από 5 δεν έχει.
0: Είναι ξενοδοχείο 5 αστέρων. Είναι κοσματοπωλείο, είναι ανθοπωλείο, είναι μπουτίκ, είναι... Είναι το ωραιότερο κρεοπωλείο που υπάρχει στο νομό Καστοριάς και όχι μόνο. Ζωγραφιά πραγματική, να το πιεις στο ποτήρι. Φυσικά όλα τα προϊόντα Germans Farm εξαιρετικά και μοναδικά και με την πιο δυνατή ομάδα, γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα
1: πάντα
0: λοιπόν και δυνατές ομάδες. Πάμε για ωραίες σκοπές, πάμε για ωραία προϊόντα. Germans Farm στο χασάπι της καρδιά μας. Να ψήνουμε, να γίνεται ντουμάν, να γίνεται καπνός, να γίνεται πανικός, λέμε παιδιά. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη 82-810.
1: Νίκος Παουκτσής με βοήθησε με το τι να κάνω με την ΑΔΕ.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
0: Ακάτσε δηλαδή μισό λεπτάκι. Υπάρχει κόλπο?
1: Μου λέει ότι
0: αν
1: έχει
0: υπάρχει
1: λήξει...
0: κόλπο, πρέπει να, παιδιά, να, αν υπάρχει κόλπο, λοιπόν, να το πούμε σε όλους.
1: Αν σας βγάζει και εσάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ τώρα τι πληκτρολογώ? Πληκτρολογώ ΔΥΠΑ. Ωραία.
0: Μάλιστα,
1: για να
0: ωραία
1: μπω να δω τα αποτελέσματα, αν έχω κληρωθεί.
0: Μπράβο.
1: Για τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί στην ΔΥΠΑ δεν συνδέομαι στη ΔΥΠΑ με τους κωδικούς από τη ΔΥΠΑ. Ζητάω από το σύστημα να συνδεθώ με τους κωδικούς της ΑΔΕ. Γιατί
0: μάλιστα
1: δεν ξέρω τι κωδικούς είχα στη ΔΥΠΑ πριν 100 χρόνια που ήμουν ανεργή. Ωραία. Οπότε πατάω να συνδεθώ με κωδικούς ΑΔΕ και μου βγάζει ότι είναι επικίνδυνη ιστοσελίδα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Νίκος τώρα εδώ μου λέει ότι απλά έχει λήξει το πιστοποιητικό της ιστοσελίδας και μέχρι να ανανεωθεί σου βγάζει αυτό το μήνυμα. Προχώρα, μου λέει, αρκεί το email ή το μήνυμα που έχει το σύνδεσμο να είναι από εκεί που πρέπει και όχι από το Πακιστάν.
0: Μπράβο.
1: Όχι, δεν παίρνω από κανένα link. Μόνο μου το πληκτρολογώ και μου το βγάζει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Τι να πω, θα δείξει. Μα πάτησα. Δηλαδή, σου έλεγε επιστροφή στην ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εγώ πατούσα όχι συνέχεια. Κάποια στιγμή λέω θα είμαι θεραλέα.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι εδώ ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν με πήγαινε πάλι.
0: Πάλι δεν σε πήγαινε.
1: Πάλι.
0: Τι να σου πω, να σε στείλω στην εφορία, μήπως να.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι. Να σε στείλω στη ΔΥΠΑ.
1: Όχι, όχι. Καλύτερα να μην δω άμα έχω κληρωθεί. Άμα είχα κληρωθεί, θα μου στείλαν email.
0: Ναι.
1: Ναι, απλά μπαίνω να το δω και με τα μάτια μου ότι δεν κληρώθηκα.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Είναι πώς γίνεται στις εξετάσεις πανελλήνιες.
1: Ναι, ναι.
0: Που σε στέλνουν στο τηλέφωνο.
1: Αλλά θες να το δεις και
0: αλλά
1: από κοντά.
0: Αλλά θες να το δεις και στο τζάμι, ρε παιδί
1: ναι,
0: μου.
1: Βέβαια. Ναι, έτσι ήθελα να κάνω, αλλά δεν το βλέπω. Το. Βγήκε ήλιος.
0: Πάμε, βγήκε ήλιος.
1: Ναι!
0: Σου πάρε.
1: Άντε να δούμε.
0: Πάμε, διαφημιστικό. Πάμε, διαφημιστικό. Σκηνοθέτη, ξύπνα. Σκηνοθέτη, ξύπνα. Κοιμάσαι.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Άντε, μπράβο. Πόσο λες να πήγε?
1: Λοιπόν, με μεγάλη σιγουριά.
0: Ναι.
1: 22 βαθμούς θα πω.
0: 22,2. Πάμε λοιπόν, προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
9: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 2467-083-343.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
8: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
8: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
8: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
10: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
11: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
5: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Δημήτρη, πού είσαι, ρε Δημήτρη, πού είσαι, πού είσαι.
2: Να σας, τι να κάνω.
0: Τι
2: να
0: γίνεται,
2: κάνω.
0: Καλά.
2: Τι άλλο να κάνω.
1: Σπαθιά να καταπιεί.
2: Μόνο αυτό δεν έχω κάνει.
0: Αυτό είναι σε θέση να καταπιεί και τα σπαθιά.
2: Κοίτα, αν φάω το κόλλημα.
1: Θα το καταπιεί.
0: Θα
1: βρει τον τρόπο, τον ψάξει.
0: Αν δεν το πετύχει, μέχρι δεν θα σταματήσει. Λοιπόν.
1: Κοίτα, σε αυτό δεν έχει αποτυχημένη προσπάθεια. Ή το καταπίνει ή τελείωσε.
0: Ψάχνω λίγο την Κατερίνα την Πηγατσιώτη, αλλά έχει το τηλέφωνο κλειστό. Μήπως αυτή την ώρα μιλάει. Για πρώτη φορά, παιδιά, οι κοινότητες της Ελλάδος αποκτούν επίσημη φωνή στη Βουλή. Με εκπρόσωπο τη δικιά μας Κατερίνα Πηγατσιώτη.
1: Ναι, είναι για τα θέματα της αυτοδιοίκησης.
0: Σας τα λέγαμε λίγο και χθες όλα αυτά τα θέματα. Και βεβαίως, αν μπορέσουμε να μιλήσουμε κάποια στιγμή μαζί της, γιατί λογικά σήμερα νομίζω είναι και η ομιλία της στη Βουλή.
1: Το περιμένουμε.
0: Οπότε να κοιτάω λίγο το κανάλι της Βουλής, μήπως γίνει κάτι. Για πες, Δημήτρη, εσύ τα δικά σου νέα.
2: Τίποτα, εμείς είμαστε, όπως τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, σε προετοιμασίες για την καλοκαιρινή μας εκδήλωση. Το Skate the Square είναι ένα διαφορετικό φορμάτ. Εξακολουθώ να με ακούω χάλια, βέβαια, και αυτό τώρα με εκνευρίζει.
0: Όχι, άλλαξε ακουστικά.
2: Αλλάξω ακουστικά γιατί δεν είναι, δεν μπορώ.
1: Ναι,
2: συγγνώμη για αυτό τώρα.
0: Για δες, Έλενα, γιατί ακούγονται έτσι τα ακουστικά του κύριου Δημήτρη, όντως.
2: Οπότε, ναι, όχι τώρα. Ναι.
1: Τώρα σε ακούς καλύτερα.
2: Άρα, μάλλον το καλό δική το είχα ψηλιαστεί από την αρχή. Ναι.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, εργαζόμαστε έτσι σε καθημερινή βάση. Τώρα δεν έχουμε και πολλές μέρες, είναι 10 μέρες ακόμα. Προσπαθούμε να γνωστοποιήσουμε την ημερομηνία, η οποία διαφοροποιείται λίγο σε σχέση με τις προηγούμενες 4 χρονιές. Εντάξει, όπως είναι γνωστό, όπως το έχουμε κάνει γνωστό, μάλλον δεν ήταν γνωστό. Έχουμε κάνει γνωστή πλέον την ημερομηνία 21 Ιουνίου. Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Skateboarding.
1: Πες την αλήθεια. Δεν το έβαλες φέτος 21 Ιουνίου γιατί συμπίπτει με τη γιορτή του πατέρα και ήθελες να γιορτάσεις μαζί με το father.
2: Η αλήθεια να λέγεται. Ναι. Ήθελα να περάσω τα 30 μου γενέθλια έτσι όλα που είναι και κοντά. Κάπως έτσι.
1: Ωραία, μην ξέρεις.
2: Κάπως έτσι.
1: Και εμείς ετοιμάζουμε για αύριο πολύ μεγάλες εκπλήξεις.
0: Οπα!
2: Τι λες, ρε.
0: Αλήθεια!
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Πρέπει να είναι εδώ.
2: Θα είμαι.
1: Στην εκπομπή δεν έχω κάποια εκπλήξη για την
2: εκπομπή.
1: Όχι,
2: μετά.
0: Δεν έχουμε κάποια
2: εκπλήξη. Δεν θέλω να μου πείτε τις εκπλήξεις τώρα. Δηλαδή, ναι.
1: Και να με παρακαλούσε, δεν θα τις έλεγα.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, γιατί έχουμε μπερδέψει τρία διαφορετικά πράγματα τώρα.
1: Λοιπόν, 21 Ιουνίου κανονικά ήταν το Skate Day, γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα τροχοσανίδας, δηλαδή skateboarding.
2: Ναι, βέβαια.
1: Φέτος όμως δεν έχουμε Skate Day.
2: Και αυτή τη μέρα γιορτάζαμε τα τελευταία 4 χρόνια σαν την κεντρική μας εκδήλωση. Για διάφορους λόγους, ας πούμε, δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε να οργανώσουμε το 5ο Skate Day, ας πούμε, το Skate Day στο Skate Park. Για διάφορους λόγους. Εκεί υποτίθεται πως σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν κάποιες εργασίες. Η δική μας οργάνωση, ας πούμε, δεν μπόρεσε να βρει ένα κόνσεπτ τέτοιο ώστε να έχει να πει και κάτι παραπάνω πέρα από την κλασική μας γιορτή. Οπότε το φορμάτ διαφοροποιήθηκε και πάμε για τις 27 Ιουνίου.
1: Πολύ ωραία.
2: Στις καινούριες πλατείες, έτσι, ήταν κάτι που πολύ θέλαμε.
1: Να τις εγκαινιάσουμε.
2: Να εγκαινιάσουμε την πάνω πλατεία, γιατί κάτω έχει εγκαινιαστεί με την έναρξη της μουσικής άνοιξης.
0: Ρε άνθρωποι, εσείς θα εγκαινιάσετε την πλατεία.
2: Είπαμε, την πάνω, έτσι, γιατί κάτω, στην κάτω έχει γίνει η εκδήλωση. Έχει γίνει και η έναρξη της μουσικής άνοιξης, έχει γίνει και η συναυλία η χειμερινή με τον Τόνι Σφινό. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
2: Οπότε την πάνω πλατεία.
0: Ωραία.
2: 27
0: πριν,
2: του.
0: Πριν συνεχίσεις, επειδή η Κατερίνα Πηγατσιώτη πρέπει να μπει στην Βουλή. Και επειδή έχουμε αυτή την εξέλιξη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά οι κοινότητες της χώρας αποκτούν επίσημη φωνή στη Βουλή με εκπρόσωπο τη δικιά μας Κατερίνα Πηγατσιώτη. Κατερίνα, καλημέρα από την Καστοριά.
3: Καλημέρα, Χρήστο.
0: Λίγο
3: καλημέρα,
0: πριν μπει στη Βουλή,
3: Λίγο πριν μπω στη Βουλή, μόλις φτάσαμε Αθήνα, με τον συνάδελφο από την Καρδίτσα, τον Χρυσοβαλάντη Τολιάκο, και περιμένουμε και τον συνάδελφο από την Καλαμάτα. Μπαίνουμε στη Βουλή, μία η ώρα έχουμε την εισήγησή μας, την ακρόασή μας, την Επιτροπή της Βουλής.
0: Πες μου, γιατί γίνεται αυτό και πόσο σημαντικό είναι που θα βρίσκεστε εκεί για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Δεν
3: είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι κοινότητες έχουν φωνή και το αποδεικνύουν. Για πρώτη φορά πράγματι στα χρονικά της αποκαταβολής ίδρυσης αυτού του κράτους συμμετέχουμε σε μια τόσο δημοκρατική διαδικασία. Όπως είπαμε και σε προηγούμενες συνεντεύξεις μας, είναι μια ιστορική στιγμή, αλλάζει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό καταφέραμε με πολλούς αγώνες, όπως είπαμε και στο πρόσφατο παρελθόν, να συμμετέχουμε ως θεσμικός φορέας πλέον επίσημα, εκπροσωπώντας η Ένωση Καστοριάς διαμέσου του προσώπου μου.
0: Την Ένωση
3: Προέδρων. Ως βασική ηγήτρια, την Ένωση Προέδρων, άτυπη είναι στην ουσία.
0: Τι λέει εδώ η Κατερίνα για το καταλάβουν όλοι. Λέει ότι η Κατερίνα σήμερα εκεί δεν εκπροσωπεί τις κοινότητες της Καστοριάς, εκπροσωπεί όλες τις κοινότητες της χώρας. Θα είναι κεντρική ομιλήτρια συνεδρίασης αρμόδιας επιτροπής σε λίγο.
3: Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα.
0: Είναι βάρος αυτό, είναι και βάρος αυτό.
3: Είναι μεγάλη ευθύνη. Είναι μεγάλη ευθύνη. Θέλω να πιστεύω, έχουμε κάνει πολύ σωστή προετοιμασία και θέλω να πιστεύω ότι θα ανταπεξέλθουμε και σε όλες τις απαιτήσεις της διαδικασίας επάξια.
0: Να ρωτήσω, Κατερίνα, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ζητάτε ως κοινότητες της χώρας πια. Δηλαδή, στο νομοσχέδιο που έρχεται και θα έχουμε το νέο νόμο για την αυτοδιοίκηση, ποιο είναι το βασικό που οπωσδήποτε θέλετε να γίνει.
3: Δύο είναι τα βασικά θέματα.
0: Δύο.
3: Καταρχήν, με το νέο κώδικα, ενώ παρουσιάζεται ότι οι κοινότητες αναβαθμίζονται, στην πραγματικότητα υποβαθμίζονται. Τα δύο βασικά θέματα είναι η ανεξάρτητη εκλογή μας μέσα από ενιαία ψηφοδέλτια.
0: Να μην είστε λοιπόν ουρά ψηφοδελτίων, να είστε αυτόνομοι και.
3: Δεν έχει σημασία αν θα είμαστε ουρά, αν θα είμαστε στην αρχή, αν θα είμαστε στο τέλος, αν θα είμαστε στην πίσω σελίδα. Σημασία έχει ότι αυτόνομοι. Οι τοπικές κοινότητες, οι ψηφοφόροι, θα πρέπει μάλλον να υπηρετείται η ετοιμιγορία των ψηφοφόρων και όχι η ετοιμιγορία των παρατάξεων. Δηλαδή, πρόεδρος θα πρέπει να εκλέγεται ο πρόεδρος της βούλησης των ψηφοφόρων των κοινοτήτων και όχι ο πρόεδρος ο αρεστός στις παρατάξεις. Ένα είναι αυτό το βασικό. Και ένα δεύτερο, σχετική, το τονίζω το σχετική, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, σχετική οικονομική αυτοτέλεια. Όλα θα λειτουργούν καλύτερα εάν οι κοινότητες έχουν κάποια χρήματα να διαχειριστούν. Σύμφωνα τώρα με το νέο κώδικα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, αντί να γίνουν καλύτερα, έχουμε μόνο ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, την πάγια προκαταβολή, αντί να γίνουν καλύτερα, γίνονται χειρότερα, αυστηροποιείται το νομικό πλαίσιο και η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής. Γίνεται μέσα από μία δεδαλώδης γραφειοκρατική ψηφιακή γραφειοκρατία. Και σκεφτείτε τώρα ένας ηλικιωμένος πρόεδρος που υπηρετεί μία κριτική περιοχή με έντονο δημογραφικό πρόβλημα, αν θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις που προωθούνται αυτή τη στιγμή από το νέο κώδικα.
0: Αυτά λοιπόν. Αυτός και πολλά άλλα θα πει σήμερα στην ομιλία σου, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Θα πούμε όλα τα επίμαχα σημεία. Ένα, να θυμόμαστε ότι οι κοινότητες έχουν φωνή και αυτό που ζητούμε είναι σχετική ανεξαρτησία, ελεύθερη φωνή και σχετική οικονομική αυτοτέλεια. Είναι όλα τα άλλα που έπονται.
0: Έρχονται και θα τα ανακοινώσετε και ίσως και μετά αναλυτικά όλες τις θέσεις της Ένωσης.
3: Εννοείται, θα βγει ανακοίνωση, θα ενημερωθούν και οι συνάδελφοι πρόεδροι και οι δικοί μας της Ένωσης Καστοριάς αλλά και όλης της Ελλάδος. Και εννοείται ότι θα έχουμε την. Φαντάζομαι, Χρήστο, θα μας δώσει το χρόνο να τα πούμε και από κοντά για να σας εξηγήσουμε ακριβώς.
0: Σωστά, γιατί τώρα πρέπει να μπεις και δεν έχουμε το χρόνο. Αλλά μια τελευταία ερώτηση. Πώς έχεις επιλεγεί να εκπροσωπήσεις όλες τις κοινότητες της χώρας?
3: Έχουμε συντονίσει.
0: Πού έχει φτάσει όργανα, η φήμη, τέλος πάντων.
3: Έχουν συντονιστεί, όπως η δική μας ένωση που συγκροτηθήκαμε σε σώμα το 23, έτσι συγκροτήθηκαν σε σώμα και άλλες ενώσεις ανά την Ελλάδα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ήρθαμε σε επαφή με αυτές τις ενώσεις.
0: Οπότε προστατήσαμε εδώ, γι' αυτό μας
3: ξέρουν. Κάναμε εκλογές. Και επιλέχθηκα εγώ για να εκπροσωπήσω τις κοινότητες Ελλάδος.
0: Μπράβο.
3: Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη, να είστε καλά.
0: Θα μπορέσουμε να το δούμε, θα το έχει και επευθεία στο κανάλι της Βουλής, να μπορέσουμε να το
3: παρακολουθήσουμε. Φαντάζομαι, ναι, μία η ώρα μιλάμε, εισηγούμαστε τα θέματά μας, μία η ώρα το μεσημέρι στην Επιτροπή της Βουλής.
0: Εμείς θα το έχουμε ανοιχτό στη Βουλή τηλεόραση και αν όντως το δείχνει και απευθείας θα συνδεθούμε.
3: Μακάρι να είναι απευθείας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ωραία. Έστω προλάβαμε την Κατερίνα λίγο πριν μπει μέσα στην Βουλή.
1: Την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Τυχιού.
0: Για να τα λέμε γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Εντάξει. Ναι. Κύριε Δημήτρη, συνεχίστε γιατί έπρεπε να σε διακόψω.
2: Πολύ σημαντικό θέμα. Καλώς και με διακόψετε προφανώς. Πολύ πιο σημαντικά θέματα.
0: Ωραία. Και έτσι εγκαινιάζουμε την Πάνω Πλατεία.
2: Την Πάνω Πλατεία. Ναι. Είναι μια κοινή σκέψη που είχαμε με το Μίλτο, τον Τζίμα εκεί και θα γίνει σε συνδιοργάνωση με το ΟΜΑΜΗ και τον Μπάριο, δηλαδή Lemon, ΟΜΑΜΗ και Μπάριο. Μιας και ο Μίλτος είναι επίσης άνθρωπος της κουλτούρας, να θυμίσουμε μόνο τις πολύ μεγάλες εκδηλώσεις που έχουν κάνει τα παιδιά του Μίχλη Κρου, το X-Fest
0: στο παρελθόν,
2: και,
0: ναι.
2: Βέβαια στο παρελθόν, και όχι μόνο το X-Fest. Οπότε συντονιζόμαστε όλες αυτές τις μέρες, ετοιμάζουμε και την κάθε λεπτομέρεια. Θα είναι διαφορετικό, όπως είπαμε, το format, πολύ πιο διασκεδαστικό, με πολύ αδρεναλίνη. Περιμένουμε ήδη, έχουμε ήδη λάβει μάλλον μηνύματα από αθλητές και αθλήτρες που από τις γύρω πόλεις. Mm-hmm. Θεσσαλονίκη, Γιάννη Γρεβενά ήδη ετοιμάζουν εκδρομές και μέρα με τη μέρα όλο και το ενδιαφέρον μεγαλώνει φυσικά και αυτή την εκδήλωση. Από Αγρίνιο μας έχουν στείλει μηνύματα. Είμαστε μια μεγάλη συντονιστική που θα δουλέψει.
0: Και θα έχει και θεατές κανονικά όλος ο κόσμος γύρω-γύρω, έτσι.
2: Ναι, φυσικά. Ένας από τους, ένας βασικός

0: πάρα πολλά ερωτηματολόγια, ώστε ο κόσμος να συμπληρώσει και να πει την άποψή του, να αφήσει ένα feedback σε σχέση με τις πλατείες και, και την εκδήλωση.
1: Μάλιστα, γιατί γίνεται πάρα πολύ συζήτηση αν σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν οι πλατείες.
0: Να πάρουμε μια πρώτη, να έχουμε ένα καλό δείγμα, γιατί εμείς υπολογίζουμε ότι θα περάσουν εκατοντάδες κόσμου.
1: Οπότε καθένας εκεί θα ετοιμάστε ένα έγγραφο, ένα χαρτί.
0: Ναι, είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα τυπωθεί σε πάνω από 500 αντίτυπα, ας πούμε.
1: Και ο καθένας θα απαντάει σχετικά με τις πλατείες.
0: Είναι σε σχέση με τις πλατείες και σε σχέση με το event.
1: Μάλιστα.
0: Να θυμίσουμε μόνο ότι πέρσι τέτοια εποχή, όπως είχαμε κάνει πέρσι τέλη Μαΐου, είχαμε κάνει τη skate εκδήλωση στο skate park της Κοζάνης και εκεί κάναμε ερωτηματολόγιο.
1: Αχα.
0: Το οποίο μετά καταγράψαμε τα προβλήματα του πάρκου, το οποίο μετά πήγε στο Δήμο Κοζάνης το Σεπτέμβριο και ήδη στην τελευταία μας επίσκεψη ήδη είδαμε ότι κάποια πράγματα άρχισαν να βελτιώνονται.
1: Εδώ ο σκοπός είναι, καταγράφουμε τα θέματα πάρκων των καινούριων από την οπτική που τα βλέπουν οι πολίτες και τα δίνετε στο Δήμο κι εσείς.
0: Πιθανώς αν μας ζητηθεί να τα καταθέσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια ιδιαιτερότητα πολύ, πολύ όμορφη και τώρα πρέπει βέβαια να συντονιστούμε και με άλλους ανθρώπους. Από το Δήμο. Γιατί οι μέρες πλησιάζουν και.
1: Ωραία. Οπότε, σε αφήνουμε να συντονιστείς, κύριε Δημήτρη.
0: Ναι, μπορώ μόνο, δεν ξέρω αν είχατε πει για το. Αν θυμάσουμε ένα θέμα στη συνέχεια, ναι. Για αυτό που σου είπα.
1: Ναι.
0: Ίσως συνδεθεί με μια άλλη ιστορία.
1: Ωραία, για πες το κι αυτό.
0: Θέλω μόνο να σας πω την. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την δήλωση που είχε κάνει η Κρητική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού.
2: Όχι.
0: Δεν ξέρω αν την είχατε βρει.
1: Όχι.
0: Οπότε την έχω μπροστά μου. Άμα θέλετε απλά να καταθέσω αυτή τη δήλωση, γιατί όντως έχει μια σημασία.
2: Να θυμίσουμε για τους ακροατές που δεν ξέρουν ότι ο Δημήτρης μαζί με παιδιά από τα σχολεία μας, από τα λύκεια και γυμνάσια ή μόνο λύκεια.
0: Λύκεια.
2: Ναι, από τα λύκεια έχουν συμμετάσχει σε έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για μια ταινία μικρού μήκους, για ένα φιλμάκι που διήρκησε 3 λεπτά.
0: Το όριο ήταν 3 λεπτά και ναι. Εμείς σταματήσαμε στα 3 λεπτά.
2: 3 λεπτά, ναι. Για το πώς βλέπουν οι νέοι το δημόσιο χώρο και τα παιδιά βραβεύτηκαν και βγήκαν πρώτοι.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα.
0: Το πιο σημαντικό είναι να πούμε ότι τους συντελεστές είναι η Ρεγκίνε Παπαμόσχου, ο Χρόνης Οβεργόπουλος, η Θεοδόρε Βάσκου, η Αφροδίτη Ελεοπούλου, η Κυριακή Κιβεντίδου Κέλλη. Η Χριστίνα Στυλιάδου, ο Βάιος Αλεξίου και η Κωνσταντίνα Αμπαρτζή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Αυτό το είπαμε.
0: Ναι. Και ο συντονιστής ήμουν εγώ και η ομάδα είναι το Lemon Skates. Οπότε η δήλωση λέει η ταινία μικρού μήκους Άσυλο Ονείρων της άτυπης ομάδας νέων Lemon Skates από την Καστοριά λαμβάνει ομόφωνα το βραβείο καλύτερης νεανικής φωνής. Η Κρητική Επιτροπή εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από την ικανότητα της ταινίας να μετατρέπει μια τοπική ιστορία σε ένα οικουμενικό κάλεσμα για αναγνώριση, διάλογο και συμπερίληψη. Μέσα από τρεις αλληλένδετες ιστορίες της αστικής καθημερινότητας, η ταινία παρουσιάζει με δύναμη και αυθεντικότητα τις εμπειρίες των νέων ανθρώπων σε μια πόλη όπου οι φωνές τους συχνά παραμένουν αθέατες και ανεκπλήρωτες. Η καθηλωτική αφήγηση, το συναισθηματικό της βάθος και η άρτια σκηνοθετική προσέγγιση καταφέρνουν να εμπλέξουν ουσιαστικά το κοινό, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη για χώρους έκφρασης, συμμετοχής και αίσθησης του ανήκειν για τους νέους. Η ταινία ξεχωρίζει για την εξαιρετική κινηματογράφηση, τη μελετημένη οπτικοακουστική σύνθεση και τη δομημένη αφηγηματική της ανάπτυξη συγκινώντας το θεατή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η δήλωση της Κρητικής Επιτροπής.
1: Μπράβο, ρε Δημήτρη. Μπράβο.
0: Και να δούμε αν θα μπορέσουμε να ενώσουμε το φιλμ με ένα από τα επόμενα θέματα που μπορεί να έχουμε.
1: Οπότε.
0: Αυτά έχω να πω εγώ για την ώρα.
1: Εμείς θα πρέπει να πάμε για το διάλειμμα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί φτάνουμε 11 και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τον αγαπημένο μας τον κύριο Τσανούσα.
0: Πριν βγει στον αέρα τον θέλω.
2: Χρειάζεσαι κάτι γι' αυτό, για να πω.
1: Χρειάζεσαι κάτι τον κύριο Τσανούσα.
2: Χρειάζεσαι κάτι τώρα που τον έχουμε.
0: Τώρα τον θέλω.
1: Λοιπόν.
0: Ο οποίος επισκέφθηκε και το skate park, πρέπει να πω, μαζί με τον κύριο Πέλκα τις προηγούμενες ημέρες.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τα θέματα του πάρκου, τις επικίνδυνες κατασκευές, τα έχουμε σημειώσει.
1: Στρώμε και τα πετά.
0: Σε δεύτερη φάση.
1: Σε δεύτερη φάση.
0: Ναι. Θα τα πάρουμε όλα βήμα-βήμα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, ναι. Κύριε Δημήτρη.
0: Για να δούμε.
1: Για να δούμε σε λίγο. Επιστρέφουμε λοιπόν με Ντίνο Τσανούσα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επίσης, άρχισαν οι εργασίες. Θυμάστε το πολύ άσχημο κομμάτι το δικό από τους Άγιους Πάντες μέχρι κάτω την Διασταύρωση. Το θυμάστε το κομμάτι αυτό, Έλενα?
2: Κάτσε λίγο. Άγιους Πάντες.
0: Άλλο νέο που βγάλαμε.
2: Ναι.
0: Άλλο νέο που βγάλαμε.
1: Βομβαρδισμένο τοπίο.
0: Άλλο νέο που βγάλαμε πριν από λίγο.

0: Λοιπόν, μύρισε λίγο Έλληνα. Αρχίζει να μυρίζει άσφαλτο.
1: Πίσα.
0: Πίσα. Σκάβουν και γρατσουνάνε το δρόμο για να στρωθεί επιτέλους και στο συγκεκριμένο πολύ δύσκολο κομμάτι το υπόλοιπο της ασφάλτου για να ενωθεί με το υπόλοιπο ασφαλτοστρωμένο της οδό Καραολή. Εντάξει.
1: Παίρνω μήνυμα και από τον κύριο Μαλεγκάνο, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Καστοριάς. Καλημέρα. Η δημοτική κοινότητα Καστοριάς είναι πάντα κοντά σε όλες τις εκδηλώσεις και θα χαρούμε διαμέσου της κοινότητας να προωθήσουμε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου της εκδήλωσης προς τον Δήμο. Συγχαρητήρια με το καλό.
0: Ήδη η τοπική κοινότητα ενδιαφέρθηκε να πάρει το ερωτηματολόγιο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ορίστε. Πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε 5 λεπτά.
3: Ώρα Αντένες. 11.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670-24461.
8: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
11: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
10: Εθελοντισμός.
11: Συντονισμός.
10: Συνεργασία.
11: Αλληλεγγύη.
10: Ασφάλεια.
11: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
10: Ασκήσεις ετοιμότητας.
11: Έρευνα και διάσωση.
10: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
11: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
12: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αντένες FM 93,6.
2: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
3: Καλημέρα.
2: Πού είσαι, ρε θηρίο?
3: Εδώ.
2: Μπαίνουμε τρίτη ώρα και όπως είπαμε, σε λίγο μαζί μας Ντίνος Τσανούσας και με ενδιαφέροντα πράγματα. Πάμε λοιπόν, Έλενα, και στους χορηγούς μας.
3: Ναι, Γιορκτέο μαζί μας, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφος στο Δυσποιό. Είμαστε στον κόμβα Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργο σου. Πάντα παλιό. Τι παλιό δηλαδή αυτό είναι ο αυτό.
2: Τι παλιό παιδί μου, εδώ μιλάμε τώρα να τρέχει μπάχα κρίση. Βέβαια, ρε, δεν είναι.
3: Και χωρίς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
2: 85. Μην τρέχεις πολύ, θα σε πάρουν το δίπλωμα, Έλενα.
3: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε εκταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα Ντίνο Τσανούσας. Έχουμε μερικά πράγματα που είναι πολύ πολύ to the point να συζητήσουμε ακόμη και για τη σημερινή μέρα. Κύριε Τσανούσα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές.
2: Λοιπόν, πρώτα να ξεκινήσω λίγο από τον Ταϊλάκη και όχι από την περιοχή που γίνονται τώρα τα έργα και έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Στον Ταϊλάκη μας λένε ότι ξύνονται εκεί το κομμάτι το υπόλοιπο στην Καραολή μέχρι το Άγαλμα για να στρωθεί στους Αγίους Πάντες και το υπόλοιπο πολύ δύσκολο κομμάτι και ακατάλληλο για αυτοκίνητα βέβαια.
4: Ήταν μια εκκρεμότητα περσινή.
2: Είναι η πρώτη άσφαλτος για φέτος, αυτή που θα πέσει εκεί, η πρώτη?
4: Ναι, αν
2: αυτό καταλαβαίνω.
4: Συνολικά ναι. Αν εξαιρούμε κάποιες τομές που γίνονται σε κάποια σκάματα.
2: Όχι, δεν μιλάω για δρόμο. Είναι ο πρώτος δρόμος
4: ναι,
2: που στρώνεται.
4: Το πρώτο, το πρώτο, το πρώτο, ναι, ναι.
2: Πρώτη άσφαλτος.
4: Εντάξει, ξεκίνησε σήμερα η αποξύπτωση και σιγά σιγά θα τελειώσουμε από
2: ο οποίος δρόμος θα φτάσει πού, γιατί εκεί στο Άγαλμα θα γίνουν και άλλα πράγματα.
4: Όχι,
2: θα αλλάξει το τοπίο
4: το Άγαλμα, εκεί. Πριν το Άγαλμα, εκεί που είναι.
2: Μάλιστα.
4: Στη διασταύρωση.
2: Στη διασταύρωση.
4: Εκεί που είναι.
2: Και η διαμόρφωση του τριγώνου εκεί στον Ταϊλάκη πότε θα γίνει, κύριε Τσανούσα?
4: Αυτό είναι μια. Εννοείται το κομμάτι πάνω, όλο το αδιαμόρφωτο.
2: Ναι,
4: το
2: εκεί που είναι το Άγαλμα. Όλο.
4: Αυτό θα καθυστερήσει. Αυτό είναι στην άλλη εργολαβία, ναι, όπως έχουμε πει,
2: ναι,
4: που τώρα κλείσαμε το κάτω κομμάτι, ναι, και το πάνω κομμάτι θα δούμε πότε θα γίνει, γιατί είχαμε διάφορες, τέλος πάντων αυτό το έργο είχε διάφορες περιπέτειες και με τον, ναι, ανάδοχο,
2: ναι, ναι,
4: υπήρχε μια, γίναν κάποιες διοικητικές ενέργειες, μετά από 10-15 μέρες θα μπορώ να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Μάλιστα. Γιατί υπήρξαν καθυστερήσεις στο πάνω κομμάτι, η υπηρεσία έκανε αυτό που έπρεπε μετά από ένα διάστημα. Τέλος πάντων, επειδή υπάρχουν μπροστά...
2: Βγάλατε έκπτωτο τον εργολάβο, τον έχετε κίτρινη κάρτα, τι γίνεται ακριβώς?
4: Κηρύχθηκε έκπτωτος, περιμένουμε την απόφαση της αποκεντρωμένης και ο ανάδοχος έχει κάνει αίτηση διάλυση της σύμβασης. Ταυτόχρονα.
2: Άρα πάει πολύ πίσω η ιστορία.
4: Όχι, το καλό είναι ότι στην ουσία...
2: Ποιος εργολάβος θα αναλάβει εδώ, ο επόμενος?
4: Σε 10 μέρες θα πρέπει να ξεκινήσουν διαδικασία εκαθάρισης εργολαβίας.
2: Μάλιστα.
4: Ο επόμενος, δεν ξαναπάνε στη δημοπρασία.
2: Δεν ξαναπάτε στη δημοπρασία, πάει ο επόμενος. Ναι. Ο επόμενος θέλει.
4: Κλείσαμε το κομμάτι το κάτω με όλες τις ρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν μεταξύ της Γράμμου και της Λεωφόρου Κύκνου.
2: Ναι, θα μιλήσουμε για αυτά αναλυτικά.
4: Για να δώσουμε την κυκλοφορία και από εκεί και πέρα θα συνεχίσει.
2: Να μιλήσουμε για αυτό, μια και πήγαμε στην περιοχή εκεί να μιλήσουμε για αυτό. Ναι. Άρα, πάει ο δεύτερος που θέλει να αναλάβει το έργο?
4: Ο επόμενος, ναι. Θα καλεστεί και θα...
2: Ναι, τον έχετε ρωτήσει ήδη όμως εσείς.
4: Ναι, θέλει. Πιστεύω θα αναλάβει. Ναι.
2: Θα αναλάβει. Πάμε τώρα στις μονοδρομήσεις που έχουμε και που από χθες λειτουργούν κανονικά.
4: Από χθες, ναι, δώσαμε σε κυκλοφορία ακριβώς τις ρυθμίσεις όπως προβλέπονταν. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή αυτό που έχει αλλάξει είναι οι δύο μονοδρομήσεις, ότι ο οδός Πυθαγόρα είναι μονόδρομος από την Γράμμου, από την Κύκνον προς τη Γράμμου με κατεύθυνση, και ο οδός Αριστάρχου είναι από την Γράμμου προς την Κύκνον.
2: Για να καταλαβαίνουμε, αν είμαστε Γράμμου, μπορούμε να κατέβουμε στην Κύκνον μπροστά από τα Λίτ. Αν είμαστε Θέλουμε να πάμε Πυθαγόρα από Κύκνο για Γράμμου. Θα ανεβούμε από Πυθαγόρα που είναι μονόδρομος πια.
4: Πάμε λοιπόν, κύριε Νασούλη, να το πούμε μια φορά. Είστε στη Γράμμου. Άμα θέλετε να κατεβείτε προς την Κύκνο, θα περάσετε την οδό Αριστάρχου, έτσι.
2: Δεξιά
4: κοιτώντας τον ΟΤΕ.
2: Ναι.
4: Ανάμεσα από τον ΟΤΕ και το νηπιαγωγείο και, και από τη μεριά του Λίμπλ και του κοινόφου του χώρου.
2: Το παρακολουθήσατε καθόλου χθες πώς πήγε το πράγμα? Μπερδεύτηκε ο κόσμος. Έστρεβε εκεί που δεν έπρεπε.
4: Μία λίγα στην αρχή περιστατικά ήταν ότι από την Κύκνον, όχι από τη Γράμμου, δεν, γιατί από τη Γράμμου δεν υπάρχουν και πολλές αλλαγές στην ουσία. Από τη Γράμμου πήγαινε κανονικά. Απλά τι γίνεται, έχετε δει ότι έχουν μπει και κάποια κολονάκια προστατευτικά. Δεν, από τη Γράμμου δεν θα μπορείς να κόβεις αριστερά προς την Πυθαγόρα. Γιατί η οδός Πυθαγόρα είχε και αυτή την ιδιαιτερότητα, ήταν μονόδρομος η μισή, δηλαδή από την Κύκνον μέχρι την Αθανασίου Διάκου, και μετά ήταν και διπλή και παρκάραν και αριστερά και δεξιά. Τέλος πάντων ήταν μια σύγχυση όλο αυτό το πράγμα. Ξεκαθαρίζεται λοιπόν, είναι δεν μπορείς να στρίψεις.
2: Με δύο μονόδρομους εκεί σε αυτό το τετράγωνο. Χθες μήπως υπήρξαν φαινόμενα.
4: Κάποιος... Ο ένας ανεβαίνει και άλλος κατεβαίνει.
2: Ωραία.
4: Να το πούμε
2: υπήρξαν
4: απλά,
2: φαινόμενα κάποιος που έβγαινε, πήγαινε δηλαδή για την έξοδο και νάστριψε για Λίτλ.
4: Από την Κύκνον.
2: Από την Κύκνον. Είχαμε και τέτοια φαινόμενα.
4: Ναι.
2: Γιατί αυτό απαγορεύεται πια.
4: Ναι, γι' αυτό και είχε... και είχαν γίνει και ερωτήματα και σε μένα και το είχαμε πει. Γι' αυτό και κάποιος ξένησε στην αρχή ότι το πεζοδρόμιο βγήκε αρκετά έξω.
2: Ναι.
4: Είχε την αίσθηση.
2: Ναι, ήταν γιατί θα ήταν μονόδρομος, ναι.
4: Ήταν γιατί είναι μονόδρομος. Εντάξει, είναι θέμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
2: Θα το μάθει
4: μια,
2: ο κόσμος.
4: Δύο-τρεις μέρες.
2: Μόνο να μην γίνει κανένα ατύχημα. Δηλαδή, μέσα στην ΟΜΕ, πριν το μάθει ο κόσμος, να μην γίνει κάποιο ατύχημα. Αυτό θέλουμε λίγο την προσοχή.
4: Εντάξει,
2: είναι οι δύο μονόδρομοι.
4: Υπάρχουν. Οι μονόδρομοι, κύριε Νατσούλη, αποτρέπουν τα ατυχήματα.
2: Εντάξει, λέω μέχρι που να το μάθουμε. Να το μάθουμε δεν υπάρχει. Τώρα. Αν δεν το ξέρει
4: λοιπόν,
2: κάποιος και πάει να στρίψει και γίνει ατράκα...
4: Άμα είστε στη λεωφόρο Κύκνων και θέλετε να ανεβείτε προς τα πάνω, θα κόβετε από το...
2: Από την Πυθαγόρα, από
4: την Εθνική Τράπεζα. Να το πω.
2: Και εκεί, όχι από την μπροστινή όψη των Λίτων.
4: Όχι από την... Ωραία. Όχι από την επόμενη, αλλά από την αριστά.
2: Ωραία.
4: Αυτό είναι που στην ουσία αλλάζει τα πράγματα. Και θα ακολουθήσει και η κατασκευή και του πεζοδρομίου άμεσα. Σχετικά, το οποίο είναι από τη μεριά που δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, γιατί είπαμε έχουμε διάφορα θέματα με την εργολαβία, θα ακολουθήσει και το πεζοδρόμιο μπροστά από το σχολείο και μέχρι την Κύκνο που δεν έχει υλοποιηθεί. Αυτό είναι και νομίζω ότι θα λειτουργήσει καλύτερα και προς την ασφάλεια.
2: Ωραία. Τώρα, έχουμε μια παρατήρηση εδώ, μήπως μέχρι που να το μάθει ο κόσμος να υπάρχει ένας τροχονόμος εκεί και να ουσιαστικά να, εν πάση περιπτώσει, να αποτρέπει ίσως κάποια κατάσταση που μπορεί να δημιουργηθεί δύσκολη. Εντάξει,
4: υπάρχει σήμανση.
2: Εντάξει,
4: νομίζω
2: σήμανση υπάρχει.
4: Και επίσης για να το διευκρινίσουμε και αυτό έτσι, γιατί, αλλά αυτό επίσης έχουν γίνει, έχουν μπει σημάσεις και κάποια επιπλέον κολονάκια. Ο κόσμος ο οποίος είναι στην Κύκνον με κατεύθυνση προς την πόλη και θέλει να στρίψει αριστερά, δηλαδή να πάει προς την Γράμμου, όπως είχε συνηθίσει ή όπως ήταν ρυθμισμένο τώρα, έστρεβε από τη μεριά του ΔΔΕ, προς το πάρκινγκ δηλαδή, από την οδό Αριστάρχου, τώρα θα στρίβει, γι' αυτό έχουν διαμορφωθεί έτσι, θα στρίβει και αυτός από την οδό Πυθαγόρα.
2: Ρωτάνε εδώ για τις εκφορτώσεις του σούπερ μάρκετ εκεί, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην άνοδο τώρα στη μονοδρόμηση εκεί, θα κλείνει ο δρόμος, τι θα γίνει εκεί?
4: Όχι, δεν θα κλείνει ο δρόμος και δεν πρέπει να κλείνει ο δρόμος, συγγνώμη.
2: Ναι.
4: Και δεν πρέπει να κλείνει ο δρόμος. Και αυτό ήταν επίσης ένα θέμα που είχε μπει, γιατί είχαν κάποια ανακυκλώσιμα υλικά και αυτό λύθηκε όταν τα φορτοεκφόρτωναν και για πολλά χρόνια έκλεινε ο δρόμος.
2: Ναι.
4: Και εδώ Πυθαγόρα έκλεινε.
2: Ναι, έκλεινε, ναι.
4: Έκλεινε, λύθηκε και αυτό. Βλέπω τουλάχιστον το.
2: Οπότε μισό λεπτό. Πώς δεν θα κλείνει τώρα, λέει, θα είναι εκεί και θα
4: υπάρχει.
2: Και...
4: το σύστημα, έρχονται κάδοι οι οποίοι είναι μέσα στο χώρο του οικοπαίδου και φορτοεκφόρτωνται οι κάδοι.
2: Α, δεν θα γίνεται εκεί πια στην Πυθαγόρα η φορτοεκφόρτωση?
4: Ναι, δεν γίνεται έτσι.
2: Ωραία.
4: Άμα θα παρατηρήσετε, έχουν τοποθετηθεί κάδοι.
2: Δεν το είδα, δεν το είδα.
4: Μεταφέρονται, φορτώνονται και φεύγουν.
2: Μάλιστα, ωραία.
4: Ενώ τώρα λειτουργούσε για ένα διάστημα κόβονταν.
2: Ναι, κόβονταν ο δρόμος, ναι. Τώρα,
4: δεν
2: πάμε στα σημερινά και αυριανά, κύριε Τσανούσα. Σήμερα
4: οπότε
2: και αύριο.
4: Είναι.
2: κλειστεί η Νταλίπη.
4: Κοιτάξτε, είναι τώρα το έργο της ίδρυυσης που είναι σε εξέλιξη. Ο κόσμος ο οποίος...
2: Μέχρι τη συμβολή με τη Φλέμινγκ, να πούμε, στο πάρκινγκ του ΑΕΔ, όλη αυτή η κατηφόρα.
4: Η κατηφόρα η Νταλίπη να ολοκληρωθεί, γιατί τώρα στην οδό Χριστοπούλα από το ύψος...
2: Εκεί παρκάρουν πάρα, σε όλο τον δρόμο αυτό παρκάρουν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα είναι εκεί στη θέση τους ή έφυγαν όλα?
4: Τώρα δεν έχω εικόνα τώρα που μιλάμε,
2: ναι.
4: Αλλά υπήρχε σήμανση, θα έφυγαν, αλλά και τέλος πάντων και αν έμεινε κάποιο μέσα να βρεθεί ο ιδιοκτήτης,
2: δεν κολλεί. Σήμερα και αύριο.
4: Δύο μέρες να κλείσει, να κατεβούμε στον ΑΕΔ, γιατί στην οδό Χριστοπούλου από το τρίτο το δημοτικό μέχρι το δημαρχείο έρχεται και το αέριο και έκανε και το έργο της ίδρυσης προχώρηση για να συνδεθούμε με το τρίτο το δημοτικό, για να κλείσουμε και την οδό Χριστοπούλου, οπότε να πάμε και εκεί και στην αποκατάσταση. Έχουμε κάποιες δυσκολίες στην οδό Χριστοπούλου. Υπήρχαν 3-4 σημεία που πήγαμε και υπήρχε μια καθυστέρηση λόγω τέλος πάντων βρέθηκαν κάποια πράγματα και η αρχαιολογία θέλει να τα διερευνήσει παραπάνω και αναγκαστήκαμε να τροποποιήσουμε κάποια πράγματα σε τρία σημεία και εκεί περιμένουμε λίγο. Έτσι είναι τα έργα.
2: Τα έργα θα έχει, ναι, σωστά. Πάντως εδώ μας λένε ότι το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ έχει και δική του ράμπα, μάλιστα το σημειώνουμε. Ερωτήματα
4: για,
2: τώρα...
4: για το σούπερ μάρκετ του κυρίου Καλαφατίδη?
2: Όχι, για το που λέγαμε νωρίτερα, για το Lidl εκεί.
4: Ναι, εντάξει, εμάς κύριε Νατσούλ μας ενδιαφέρει να μην κλείνει ο δρόμος.
2: Ναι, ναι. Ωραία. Πάμε τώρα λίγο και σε αυτά που ρωτάνε
4: φίλοι. Οπότε αυτό που είπατε για την Νταλίπη θα είναι μέχρι και αύριο.
2: Και αύριο, και αύριο. Ναι, και αύριο η Νταλίπη.
4: Πήγαμε και λίγο
2: μέχρι τις 3 το μεσημέρι, βέβαια, για να έχει. Δεν θα είναι όλη τη μέρα, όλο το 24ωρο. Μέχρι 3 το μεσημέρι.
4: Και να τσούλ, μετά τις 3 το μεσημέρι τελειώνει η εργασία.
2: Ναι, σωστά. Τώρα, πάμε λίγο για να λύσουμε και μερικές απορίες, κύριε Τζανούσα. Αρχικά μας πήραν από Μεσοποταμία. Οι άνθρωποι είναι πανικόβλητοι με την κατάσταση των ιστορικών δρόμων της Μεσοποταμίας. Τα είχαμε συζητήσει και σε μια προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάστε που ήσταν εδώ. Τι θα κάνουμε με Μεσοποταμία, γιατί ο κίνδυνος εκεί είναι κυρίως για τα παιδιά τώρα που τελείωσαν και τα σχολεία, παίρνουν το ποδήλατο και ξαφνικά βρίσκονται μέσα σε κάποιες λακκούβες και υπάρχουν και πολλά πεσήματα από ποδήλατα αυτή τη στιγμή. Μήπως έχουμε κανένα τραυματισμό σοβαρό? Τι κάνουμε για Μεσοποταμία λοιπόν? Έστω να μπαλωθούν οι τρύπες. Οι άνθρωποι λένε έστω να μπαλωθούν οι τρύπες.
4: Ωραία. Να πω, δεν θα πω μόνο για τη Μεσοποταμία, αλλά και για τους 40 οικισμούς. Όπως είχαμε πει, δημοπρατήσαμε ένα έργο που θα πέσουν ασφαλτοστρώσεις σε όλα τα χωριά, καθ' υπόδειξη των προέδρων, τα πιο άμεσα και τα πιο αναγκαία. Και αυτά που βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση.
2: Μάλιστα. Αυτή είναι ένας εργολάβος, θα έχει όλα τα χωριά ή όχι?
4: Ναι, είναι ένα ενίο έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
2: Και ποιος θα του λέει που θα πάει σήμερα, που θα πάει αύριο?
4: Έχει γίνει ο προγραμματισμός, θα καταγραφούν τα αιτήματα σε σχέση με και τις δαπάνες που είναι ενήμεροι πρόεδροι πόσα έχουν, οπότε αναλόγως και τις προτεραιότητες που θα μπουν, τουλάχιστον θα καλυφθούν κάποια πράγματα. Το είχαμε κάνει ξανά το 22 και το 23, το ξανακάνουμε και τώρα, ώστε σε όλους τους οικισμούς που ξέρουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι η διασωτερική οδοπία, θα κάποια άμεσα πράγματα θα υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν. Τώρα αυτό που λέτε στα πλαίσια αυτά, άμα θα κλείσουν και κάποιες λακκούβες, άμα είναι μεμονωμένες, θα το δούμε εκείνη την ώρα.
2: Πάντως, πότε ξεκινάει αυτή η εργολαβία για τα χωριά τα σύνορα?
4: Έχει δημοπρατηθεί, έχουμε ανάδοχο, χθες η Δημοτική Επιτροπή πέρασε το δεύτερο πρακτικό. Αν όλα πάνε καλά μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα έχει ξεκινήσει.
2: Μέχρι τέλη Αυγούστου θα έχει ξεκινήσει σε όλα τα χωριά, 40 χωριά.
4: Σε όλα τα χωριά θα πάει μια προτεραιότητα αναοικισμό και σίγουρα θα ξεκινήσουμε από τα μεγάλα, οπότε πιστεύω ότι μέχρι...
2: Η Μεσοποταμία θα είναι από τις πρώτες περιοχές, αυτό καταλαβαίνω.
4: Η Μεσοποταμία και το Μανιάκι θα είναι από τις πρώτες περιοχές που είναι οι δύο μεγαλύτεροι οικισμοί.
2: Πότε στρώνεται η Βόρεια Παραλία... Οπότε στρώνεται η Βόρεια Παραλία και όλο το σύμπλεγμα των νέων πλατιών μέχρι και Δημαρχείο. Είναι όλα τα έργα που κάνατε και με το που κλείνατε και το δρόμο και την είσοδο της πόλης. Πότε το στρώνεται αυτό, κύριε Τζανούσα?
4: Κοιτάξτε, το πλάνο είναι σχετικά άμεσα. Έχουμε εκεί ένα θέμα μπροστά από την...
2: Όχι, άμεσα, 20 του μηνός είχαμε πει.
4: Είχαμε πει, κύριε Ρατσούλη, σε 4 σημεία βρήκαμε αρχαία. Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα ανοιχτό σκάμα.
2: Γιατί είναι
4: 17,
2: γι' αυτό το λέω, ναι.
4: Ναι, έχουμε ένα ανοιχτό σκάμα ακόμα εκεί μπροστά από την πίτσα Ζορμπά.
2: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή που υπάρχει το τείχος, ναι, που ναι, το βρήκαμε και ήταν αναμενόμενο.
2: Εκεί έχει και. Κάνετε και πεζοδρόμια, ή δεν κάνω λάθος.
4: Το πεζοδρόμιο είναι το πεζοδρόμιο που προβλέπονταν απέναντι από την πλατεία Μακεδονομάτων.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Αυτό προβλέπονταν από το έργο.
2: Ναι.
4: Τώρα μιλάμε για την ασφαλτόστρωση. Για να κλείσουμε με την παραλία. Το αέριο έχει μία-δύο εκκρεμότητες και μιας και μου δίνεται τώρα την ευκαιρία να πω, θα ήταν χρήσιμο και θα βοηθούσε, και φυσικά καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιοι ενδιασμοί, αλλά θα ήταν πολύ σημαντικό όσοι ενδιαφέρονται να βάλουν αέριο, οι παροχές να άνοιγαν αυτό το χρονικό διάστημα.
2: Ναι.
4: Κάποιοι συμπολίτες που θέλουν να βάλουν αέριο, ναι, και τώρα που περνάει το δίκτυο, θα ήταν σημαντικό να πούνε ότι ενδιαφερόμαστε να ανοίξουν οι παροχές τώρα.
2: Μάλιστα.
4: Για να μην έχουμε πισωγυρίσματα.
2: Πολύ ωραία.
4: Το καταλαβαίνετε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, να δούμε, την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στην Κοζάνη. Νομίζω λύθηκε το θέμα σε εκείνο το σημείο του τείχους.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτή να είναι η εκκρεμότητα, οπότε...
2: Οπότε η νέα ημερομηνία για να στρωθεί όλο αυτό το σύμπλεγμα.
4: Δεν θα σας πω τη Δευτέρα, δεν θα σας πω σε 5 μέρες, γιατί πρέπει να λήξουν ένα-δύο θέματα.
2: Θα μας πείτε μέσα στον Ιούνιο. Θα μας πείτε μέσα στον Ιούνιο.
4: Πιστεύω μέσα στον Ιούνιο θα έχει ξεκινήσει.
2: Ωραία. Για την περιοχή του ΑΕΔ έχουμε μήνυμα εδώ. Η πλατεία, ο χώρος μπροστά από τον ΑΕΔ. Δεν υπάρχουν, όπως λέει, πεζοδρόμια κτλ. Υπάρχει εκεί κάποιο σχεδιασμό?
4: Σε αυτό το έργο που γίνεται, όχι. Εκεί η διαμόρφωση αυτού του κοινού χώρου είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο.
2: Μάλιστα.
4: Ένα πεζοδρόμιο, πάντως μία παρέμβαση έγινε ανεβαίνοντας προς την εφορία. Προφανώς ο ακροατής μιλάει για τον κοινόχρηστο χώρο εκεί πέρα απέναντι, ναι, που παρκάρουν και,
2: ναι,
4: τα
2: αυτοκίνητα. Ναι, που παρκάρουν γιατί... δεν ξέρω τι είναι εκεί, οικόπεδο είναι, αλάνα,
4: όχι,
2: είναι,
4: όχι,
2: τι
4: όχι,
2: είναι,
4: όχι,
2: αυτό εκεί μέσα.
4: Δημοτικό.
2: Δημοτικό είναι.
4: Χαρακτηρισμένο ως πλατεία.
2: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπροστά από τον ΟΑΕΔ δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δεν προβλέπετε, λέτε αυτό.
4: Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη όμως, από τον ΟΑΕΔ έγινε μια παρέμβαση και κάναμε ένα πεζοδρόμιο, ναι, ανεβαίνοντας προς τον ΟΑΕΔ δεξιά.
2: Ναι,
4: θα το...
2: ναι, ναι.
4: Η διαμόρφωση μέσα του κοινόχρηστου χώρου, ναι, δεν έχει.
2: Δεν έχει, δεν είναι
4: ένα άλλο έργο.
2: Άλλο έργο.
4: Ναι.
2: Ωραία, από Μητροπόλεως μας παίρνουν, η πολύπαθη Μητροπόλεως, υπάρχει κάποιο νέο να τους πούμε τους ανθρώπους? Και όσοι χρησιμοποιούμε το δρόμο αυτό, κύριε Τσανούσα, έστω και με μπάλωμα με τρύπες, γιατί δεν έχει περάσει κανένα δίκτυο με την Μητροπόλεως.
4: Δεν έχει περάσει από την Μητροπόλεως.
2: Κανένα.
4: Πολύ σύντομα και εκεί, δηλαδή σε λιγότερο από ένα μήνα, και εκεί θα κάνουμε μια παρέμβαση για να διορθώσουμε λίγο την κατάσταση τοπικά σε κάποια σημεία που υπάρχουν, που είναι χειρότερο το οδόστρωμα.
2: Ναι.
4: Ίσως και με μια μικρή ασφαλτόστρωση συνολική, ανά κάποια μέτρα, το βλέπουμε μέσα, νομίζω σύντομα, είναι 2-3 σημεία που δεν είναι σε άσχημη κατάσταση. Αυτά θα τα καλύψουμε μέσα στον επόμενο μήνα.
2: Μέσα στον επόμενο μήνα, Μητροπόλεως, στα δύσκολα σημεία της. Ωραία.
4: Μητροπόλεως υπάρχουν 2-3 σημεία που εκεί θα κάνουμε 2-3 τοπικές παρεμβάσεις.
2: Η γειτονιά μου εδώ τηλεφωνεί, κύριε Τσανούσα. Καλυθέα, τι γίνεται, πού είμαστε, πλατεία, πότε?
4: Η πλατεία επίσης αναμένουμε τη σύμβαση.
2: Ή τους δρόμους της Καλυθέας, δεν ξέρω, όλη η Καλυθέα είναι...
4: Ναι, στην Καλυθέα δεν έχει...
2: Είπατε 2026 έτος Καλυθέας.
4: Πάμε λοιπόν για την πλατεία, ξέρετε, δημοπρατήθηκε, βγήκε ο προσωρινός ανάδοχος, πάλι είμαστε στο πρακτικό, υποθέτω,
2: ναι,
4: έτσι πως πάντα πράγματα, σε κανένα δίμηνο θα έχουμε και εκεί έναρξη εργασιών, θα έχουμε σύμβαση.
2: Σε κανένα μήνα θα έχουμε
4: για την πλατεία.
2: Σύμβαση, για την πλατεία.
4: Περίπου θα έχουμε σύμβαση για την πλατεία.
2: Μάλιστα.
4: Τώρα, για τους δρόμους, τι να
2: άλλη
4: κάνουμε
2: ιστορία.
4: Τώρα, αυτή τη στιγμή πρέπει να έρθει και η ίδρυυση από εκεί, κύριε Νατσούλη.
2: Η ίδρυυση, η οποία δεν έχει περάσει από την Καλυθέα.
4: Λοιπόν, τα έργα είναι δύσκολο και το έργο της ίδρυσης περνάει και όλες τις παροχές.
2: Και ειδικά στην Καλυθέα το δίκτυο της ίδρυσης θα είναι ακόμα πιο δύσκολο.
4: Και αλλού υπάρχουν σημεία, ναι, δύσκολα. Και στη Χριστοπούλου, ας πούμε, αν και δεν το αναμέναμε σε τόσο μεγάλο βαθμό, πήγαμε αργά γιατί βρήκαμε,
2: αρχαία,
4: βρήκαμε από κάτω θέμα... Ναι. Υπάρχουν αρχαία.
2: Τι αρχαία βρήκαμε εκεί, αλήθεια? Τι βρήκαμε εκεί?
4: Δεν είναι. Κάποια είναι καλντερίνια, κάποια είναι λιθοδομές, κάποια τυχεία παλιά κάποιων κατοικίων. Τέλος πάντων όμως,
2: μάλιστα,
4: όλα αυτά θέλουν έρευνα, θέλουν να το ανοίξουν, να το δούνε, να καταλήξουν και μετά,
2: μάλιστα,
4: δημιουργούνται καθυστερήσεις.
2: Μάλιστα.
4: Δεν μπορώ να πω κάτι πιο συγκεκριμένο, δεν είμαι. Αλλά έτσι με τη συζήτηση αυτή τη στιγμή, 5 αρχαιολόγοι είναι στη Χριστοπούλου, σε 3 σημεία.
2: 5 αρχαιολόγοι, κοιτάνε τι βρήκαμε. Παιδιά, βρήκαμε από κάτω, είπαμε, παλιά σπίτια και πλακόστρωτα.
4: Μάλιστα. Πρέπει να τα βρούμε, πρέπει να τα καταγράψουμε.
2: Εσείς τα είδατε αυτά, είναι δηλαδή κάποιες τεχνικές, έτσι είναι όμορφα και τα λοιπά, κάτι
4: όμορφο. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει πιο ανοιχτά. Εντάξει, δεν ξέρω το πιο ενδιαφέρον τι είναι μπροστά από το βρωμαχώνα του τείχους. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι λιθοδομές παλιών κατοικιών. Αλλά δεν είμαστε και ειδικοί να μην κάνουμε και τον ειδικό.
2: Επομένως
4: για την Καλυθέα, για τις ασφαλτοστρώσεις,
2: ναι, θα περιμένει πολύ καλύτερα λίγο το και κυρίως
4: πλην κάποιων παρεμβάσεων μικρών που είναι πάλι για
2: έστω τις τρύπες, έστω τις τρύπες. Περιπατήτρια από ναυτικό προς Αισωτήρα έχουν κάνει, λέει, από ψήλος και είναι στη μέση του δρόμου. Δεν το κατάλαβα αυτό, Έλληνα, το μήνυμα.
3: Όπως έχουν κοπεί εκεί πέρα τα διάφορα.
4: Δεν πάρθει.
3: Δεν τα πήραν. Δεν έχουν μαζευτεί.
2: Δεν έχουν μαζευτεί. Στη μέση του δρόμου, κυρία Τσάνουσα. Δείτε το λίγο, σας παρακαλώ. Και ο κύριος Γιάννης Τζίμας, ο συνάδελφός σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας λέει για Πολυκάρπη Σταυροπόταμο, μέσω ψυγείου Μόσχου Πόλη, χάλια, αμέτρητες τρύπες, πολλές ζημιές. Ο κύριος Τζίμας, προς εσάς.
4: Εκεί θα γίνει μια παρέμβαση προσωρινά για τις λακκούβες άμεσα, για αυτό το συγκεκριμένο δρόμο. Και πιστεύω ότι αυτός ο δρόμος θα μπει και στο δεύτερο κύκλο της επιχειρηματικότητας.
2: Και έναν καθρέφτη ζητάει ο φίλος ο Στέφανος, τον παλιό ΟΤΕΟ, όπως κατεβαίνει στην Κατηφόρα.
4: Ναι. Εννοεί από τη στρατολογία.
2: Από τη στρατολογία, ναι. Το κομμάτι εκείνο. Εκείνο το κομμάτι όμως, εκεί γιατί? Εκεί δεν κατεβαίνεις, ναι. εκεί μόνο ανεβαίνεις, νομίζω. Έτσι,
4: εκτός αν εννοεί από την Κορομιλά.
2: Μήπως από πάνω από το...
4: Γιατί στη διασταύρωση της Παναγίας Φανερωμένης...
2: Εννοεί πια την άλλη, από το Καλλισθένιο κατά κάτω. Μάλλον εκεί εννοεί ο Στέφανος. Να το δούμε
4: εκεί. Νομίζω είναι ανοιχτός ο δρόμος, έχει ορατότητα, αλλά τέλος πάντων να το δούμε.
2: Μπορεί να μπει και εκεί.
4: Εκεί που ήταν το δύσκολο σημείο που ήταν ο Γρηγοριάδης στη διασταύρωση με την Παναγία Φανερωμένης, εκεί τοποθετήθηκε η καθρέφτης.
2: Ωραία. Οπότε, κύριε Τζανούσα, δεν ξέρω.
4: Είμαστε σε επαφή, μιλάμε. Τι να πω, είναι δύο μεγάλα έργα που γίνονται, έργα υποδομής, με όλες τις δυσκολίες. Δυστυχώς έχουμε μια πόλη με στενούς δρόμους, με δύσκολο ανάγλυφο.
2: Εγώ σας θυμάμαι,
4: να έχουμε μια πόλη που έχει από κάτω μια πολιτιστική κληρονομιά, και αυτά θα βρούμε και αλλού θα τα βρούμε. Και νομίζω όμως ότι αργά αλλά σταθερά προχωράμε και θα καταλήξουμε.
2: Σας θυμάμαι, ήταν προς το τέλος της προηγούμενης θητείας, όταν θα άρχιζαν αυτά τα έργα. Και είχατε πει, ένα έχω να πω στον κόσμο, τα επόμενα χρόνια υπομονή. Βέβαια, έχουν περάσει 3-4 χρόνια από τότε και το θέμα είναι πόση ακόμη υπομονή για... είναι βασικά έργα όμως.
4: Ξέρετε τι γίνεται. Έχουμε πάρει μια απόφαση...
2: Όταν το είχατε πει τότε, ίσως να μην το έχει καταλάβει πολύ ο κόσμος. Τι εννοούσατε?
4: Γιατί τότε ξεκίνησαν. Μετά στα τέλη του 23 ξεκίνησε η ίδρυση και λίγο πριν είχε ξεκινήσει το έργο. Παρόλα αυτά όμως, δείξαμε μια υπομονή, τελειώσαμε τις παραλίες, τελειώσαμε την Κύκνον, τελειώσαμε τη Γράμμου, τελειώσαμε τον γύρο της Λίμνης, τώρα θα τελειώσει η Βόρεια Παραλία. Απλά τι γίνεται, επειδή έχουμε πάρει την απόφαση και στη συνεργασία, αυτή τη στιγμή η Βόρεια Παραλία, όπως ήταν η Νότια πρόπερση, υπάρχει αυτή τη στιγμή, η κατάσταση είναι δύσκολη και με τις εργολαβίες και τις δύο. Περνάμε ένα μικρό διάστημα και σύντομα θα λυθεί συνολικά.
2: Ναι.
4: Γι' αυτό έτσι θα κλιμακώνεται. Θα πηγαίνουμε παντού σε κάποια κομμάτια και οι δύο, ώστε μετά αμέσως να κάνουμε την αποκατάσταση.
2: Ναι.
4: Και αυτό το διάστημα θα θέλει λίγο υπομονή.
2: Ωραία. Εδώ έχουμε και από το φίλο το Χρήστο. Καλημέρα. Μπορούμε να έχουμε και μια ενημέρωση για τους δρόμους της Μητροπόλεως. Το απαντήσαμε. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Είπαμε Μητροπόλεως.
4: Υπάρχουν δύο σημεία τα οποία θα δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.
2: Ίσως και με ασφαλτόστρωση και όχι μόνο με μπάλωμα με τρύπες.
4: Ναι.
2: Ο φίλος ο Γιάννης λέει: χωρίς να γνωρίζω αν ο κύριος Τσάνος είναι υπεύθυνος αντιδήμαρχος, θα ήθελα να θίξω δύο θέματα. Το πρώτο είναι πως από τη μία δεν έχουμε καθόλου οδική παιδεία και αυτοκίνητα παρκάρουν πάνω σε διαβάσεις πεζών, σε ορισμένες κομβικές διαβάσεις όπως στην Νότια Παραλία και μπροστά από σχολεία θα πρέπει να μπουν εκεί τα πορτοκαλί κολονάκι. Και δεύτερον θέμα, στα λύκια έξω αναγκαστικά θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των γονέων που φέρνουν τους μαθητές το πρωί από τις μπροστινές εισόδους, ενώ υπάρχει και ο πίσω δρόμος που δεν έχει καθόλου κίνηση. Μετά το πρώτο διάλειμμα, ας ανοίγουν οι μπροστινές πύλες για τη διευκόλυνση των μαθητών, λέει ο φίλος ο Γιάννης.
4: να συμφωνήσω σε αυτά. Παρ' όλα αυτά να πω όμως,
2: ναι,
4: πέραν, θα τα είδατε βέβαια, δεν έχουν ολοκληρωθεί λόγω των εξετάσεων, γιατί και εκεί καθυστερήσαμε σε κάποια σημεία. Ο Δήμος Καστοριάς ήταν ένας από τους, ενώ ήταν 220 δικαιούχοι από τους 107 Δήμους, ναι, που υπέβαλε, ναι, μπροστά στο πρώτο δεύτερο λύκειο αλλά και πίσω από το μουσικό θα γίνουν και έξινες διαβάσεις, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, mm-hmm, κάτω οι...
2: Ναι, αυτό με τα λύκεια όμως, κύριε Τσανούσα, σωστά δεν τα λέει εδώ ο φίλος, γιατί πάνε όλοι από μπροστά, ενώ από δίπλα ούτε κίνηση ούτε τίποτα. Συν το γίνεται, γιατί είναι και η ώρα που έρχονται και από εκείνη την να μπουν στην πόλη και γίνεται πανζουλισμός. Για ποιο λόγο δηλαδή πάνε από εκεί, από αυτή την είσοδο?
4: Γιατί σταματά να δίνουν,
2: ναι,
4: μπροστά η είσοδο και
2: δεν
4: πάνε από πίσω,
2: μέσα στη, στον Κοπηλατών.
4: Από την Κοπηλατών. Έτσι, από
2: έτσι έμαθαν, δεν ξέρω
4: τώρα
2: τι
4: γίνεται. Ναι, όπως έρχεσαι είναι, δεν στρίβεις, δεν αλλάζεις λωρίδα, δεν περνάς απέναντι, το αφήνεις, σταματάς λίγο πριν, λίγο μετά και αυτό γίνεται. Δεν είναι και λίγο η δύναμη της συνήθειας?
2: Ναι, η δύναμη της συνήθειας. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή για όλους θα ήταν καλύτερα να σταματάνε στην Κοπηλατών. Τέλος πάντων.
4: Για να μην... και αναλόγως και ποιες εποχές, άλλες φορές ειδικά άμα είναι κακός ο καιρός, σταματάς κατευθείαν μπροστά, να μην, γιατί στην Κοπηλατών για να περάσεις θα πρέπει να σταματήσεις απέναντι, να περάσεις, να διασχίσεις αρκετό διάστημα άμα είσαι μέχρι να ανεβείς πάνω.
2: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η... Εντάξει, δεν μπορώ να πω και κάτι πιο...
2: Εδώ λέει άλλος φίλος, ποιο έργο είπατε ότι βγήκε εκτός της εργολάβας, δεν μπόρεσε να ακούσει, είναι... στον κόμβο του ΟΤΕ.
4: Στο έργο του κόμβου του ΟΤΕ που υπήρχαν, ναι, καθυστερήσεις.
2: Ο κόμβος του ΟΤΕ που σημείο, περιλαμβάνει διάφορα πράγματα εκεί. Ο κόμβος του ΟΤΕ όμως...
4: Το ένα κομμάτι είναι αυτό που είδα, που βλέπετε και πλακοστρώθηκαν τα πεζοδρόμια και αυτά, και ένα κομμάτι είναι η παρέμβαση από τη Γράμμου προς τα πάνω.
2: Προς τον Νταϊλάκη.
4: Ναι. Εκείνο
2: εκεί
4: το έργο
2: που λέμε ότι θα αλλάξει το τρίγωνο εκεί, στο άγαλμα.
4: Ναι, θα αλλάξει το τρίγωνο εκεί όλα αυτά. Λοιπόν, είχε καθυστερήσεις μέχρι ένα σημείο. Λίγες ήταν αιτιολογημένες, τέλος πάντων κινήθηκαν οι διαδικασίες που κινούνται σε αυτές τις περιπτώσεις και ολοκληρώθηκε αυτό το κομμάτι όπως το βλέπετε τώρα. Σε 10 μέρες θα μπορούμε να έχουμε και μια πιο συγκεκριμένη εικόνα.
2: Ωραία.
4: Και θα προχωρήσει πάλι.
2: Εντάξει, κύριε Τσανούσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Με την πρώτη ευκαιρία, καταλαβαίνετε και... ότι στην κατασκευαστική περίοδο θα μας είστε ιδιαίτερα χρήσιμος, πολύ πυκνά.
4: Εντάξει, τώρα είναι αυτό το... έχουμε και τις δυσκολίες, είναι αυτοί οι τρεις μήνες μέχρι και να ανοίξουν τα σχολεία, γιατί βλέπετε κάνουμε και κάποιες ρυθμίσεις για την Ορεστίον που είναι ο μόνος δρόμος που μπαίνουν και βγαίνουν. Λοιπόν, είναι μια περίοδος που πρέπει να γίνουν κάποια δύσκολα
2: κομμάτια. Μια και λέτε και την Ορεστίον, θα ήταν ονειρικό να φτιάξετε και όλο το δρόμο προς την λίμνη, όλο αυτό το κομμάτι προς τη λίμνη από τα Ψαράδικα μέχρι τα Λύκεια. Θα είναι ένας ονειρικός πραγματικά περίπατος.
4: Έχει ενταχθεί στη στρατηγική του ΒΑΑ το συγκεκριμένο έργο.
2: Που το βλέπετε? Οπότε,
4: πότε? Οι προσκλήσεις θα ανοίξουν τέλη του έτους.
2: Άρα πάμε για του χρόνου.
4: Ναι, ναι.
2: Πάμε για του χρόνου.
4: Αλλά έχει ενταχθεί και αυτό στη στρατηγική μας.
2: Όπως και για του χρόνου, γιατί υπάρχει φίλος εδώ που ρωτάει και το ξεχάσαμε. Η νότια παραλία, παιδιά, δεν θα ανοίξει φέτος, δεν θα αρχίσει φέτος. Πάμε για του χρόνου στην Νότια Παραλία.
4: Έχει μια διαδικασία η δημοπράτηση, όλα αυτά θα είναι.
2: Η Νότια Παραλία πάει για του χρόνου. Δεν θα γίνουν έργα φέτος το καλοκαίρι στην Νότια Παραλία.
4: Μα η διαγωνιστική διαδικασία είναι, δεν είναι κάτι. Πρέπει να ξεκινήσουν η δημοπράτηση, η τέφη, ναι, όλα αυτά, οι ημερομηνίες δεν είναι.
2: Ναι, όχι, πάντων, επειδή, έγινε πολλή συζήτηση, πίστεψαν ότι αρχίζει η Νότια Παραλία. Δεν αρχίζει η Νότια Παραλία.
4: Εντάχθηκε το έργο, ούτως ή άλλως τώρα. Ένα έργο ξεκινάς το 20, δηλαδή κάποια έργα που βλέπετε ξεκινάς το πρώτο βήμα, να μην κουράζουμε τους ακροατές. Θέλει ένταξη, θέλει προϋπολογισμό, θέλει δημοπράτηση, θέλει σύμβαση, θέλει, είναι μια διαδικασία όλη αυτή.
2: Βέβαια το είχαμε και τον κύριο Γρηγοριάδη, όπως ξέρετε ίσως να τον έχετε δει, να τον έχετε ακούσει στην εκπομπή μας, που είπε ότι εν πάση περιπτώσει να ξαναδούμε πάρα πολύ το θέμα του πάρκινγκ εκεί, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Ξέρω ότι μπορεί να είναι σχεδόν ακατόρθωτο, γιατί πρέπει να γυρίσει μελέτη πίσω αν ξαναδούμε πράγματα από την αρχή, αλλά δεν ξέρω.
4: Ανοίγεται τώρα μια μεγάλη κουβέντα που μάλλον θα πρέπει
2: δεν
4: να
2: γίνει. Δεν έχετε το χρόνο να την εξηγήσετε.
4: Ναι, όχι. Να το πούμε πιο αναλυτικά, να μην πω κάτι. Συγκεκριμένα νομίζω και στο Δημοτικό Συμβούλιο τοποθετηθήκαμε και την προηγούμενη φορά και τώρα.
2: Ωραία, ωραία. Εντάξει, κύριε Ξανού, σε ευχαριστούμε. Μένουμε σε αυτά προς το παρόν.
4: Ευχαριστώ.
2: Σε καμιά εβδομάδα θα τα ξαναπούμε.
4: Και λίγο έτσι, προσοχή στις ρυθμίσεις, υπάρχουν σημάσεις, προσοχή. Μέχρι να το συνηθίσουμε και να... Ωραία. Προλάβει το πράγμα τουλάχιστον για αυτές τις ρυθμίσεις που γίνονται. Ευχαριστώ.
2: Και εγώ κύριε Σανούση, να είστε καλά, καλημέρα. Χαιρετάμε τον Αντιδήμαρχο των Έργων και εμείς. Έλενα, είσαι εδώ.
3: Εδώ είμαι, καλέ.
2: Είσαι, παιδάκι μου.
3: Εδώ.
2: Παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, μπαίνουμε λίγο έτσι λίγο στη δουλειά τώρα. Μπαίνουμε λίγο στο αποτέλεσμα, μπαίνουμε λίγο στην άσφαλτο. Μέσα στο μήνα, από βόρεια παραλία, όλες οι πλατείες και σύνδεση με την Ορεστίων και Δημαρχείο. Ασφαλτοστρώνεται.
3: Στο γαντάκι.
2: Δεν μπορούμε και την πούμε πια.
3: Ασφαλτοστρώνεται.
2: Επειδή δεν έχουμε πολλές φορές άσφαλτο,
3: ξεχνάμε
2: τις λέξεις. Δεν ξέρουμε πώς προφέρονται. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μέσα στον Ιούνιο, λέει ο κύριος Τσανούς, αυτό θα είναι λιμένο, θα είναι στρωμένο, θα είναι τακτοποιημένο. Ωραία. Από εκεί και μετά είπαμε, πολύ προσοχή στις νέες μονοδρομίες στην περιοχή Λίτ. Οπότε...
3: Δεν θα ξέρει ο κόσμος πού είναι αυτή η περιοχή.
2: Λίτ.
3: Αφού το είπε σωστά. Όταν μιλούσε με τον κύριο Τσανούσο, γιατί το είπε σωστά.
2: Όχι, το είπα μια φορά έτσι πως το λέω εγώ για συντομία. Το είπα κοσταραζινά.
3: Ναι.
2: Μετά το είπα και λίγο καθαρευουσιάνικα, αλλά εγώ προτιμώ να το λέω Λίτ.
3: Μα δεν καταλαβαίνει ο κόσμος που λες. Θα ψάχνει που μονοδρομή και ο δρόμος.
2: Μ' αρέσει ως πως το λέει η πεθερά μου. Λίτ, στα Λίτ.
3: Όχι, η γιαγιά Γενοβέφα δεν το λέει έτσι.
2: Δεν τα λέει έτσι.
3: Ρέει το Λίτο.
2: Ε?
3: Λίτο.
2: Λίτο.
3: Λίτο.
2: Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε χορηγούς.
3: Να πάμε και κατασκηνώσεις σκούρα.
2: Οπα.
3: Λοιπόν, πήγαμε παιδιά για ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου καλοί, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στα παιδάκια σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής τους και μάλιστα εντελώς δωρεάν μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος στα χωρισμένα διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι φέτος μαζί, 15 ολόκληρες μέρες μάλιστα, κατά αποκλειστικότητα, και είμαστε το μοναδικό γκρουπ που εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου. Αυτές είναι οι ημερομηνίες. Προλάβετε, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα εξαφανιστούν. Τα ξέρετε. Τα ξέρετε πολύ καλά, οι παλιοί γονείς, οι καινούργοι πρέπει να τα μαθαίνετε, να είστε γρήγοροι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 9332 25 και καλό καλοκαίρι.
2: Λοιπόν, έχω και ένα μήνυμα χθεσινό από τον Στεφάν. Δεν ήταν για τον κύριο Τσανούς, αλλά λογικά είναι για τον κύριο Λιάμη. Θα θέλαμε να σημερώσουμε ότι στο νέο οικισμό Κορεστίων τα δέσποτα, κυρίως σκυλιά, τείνουν να γίνουν περισσότερα από τους κατοίκους.
3: Αμάν,
2: εκτός από τη συνεχή χορύπανση, γαυγίζουν συνέχεια αυτά, Έλληνα, όπως
3: καταλαβαίνεις. Σκυλιά είναι, θα γαυγίσουν.
2: Επιτίθονται σε ό,τι κινείται με την προϋπόθεση να χρησιμοποιούμε τα... Χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, πηγαίνουν και 100 μέτρα στο αυτοκίνητο για να μην δεχτούν κάποια επίθεση από τα δέσποτα.
3: Ναι,
2: βλέπεις,
3: είναι επικίνδυνο, ναι.
2: Τα μικρότερα σκυλάκια, λέει, που γεννιούνται στον δρόμο, και οι γάτες, τα οποία υποφέρουν, και πολλές φορές τα μεγάλα πηγαίνουν, δαγκώνουν,
3: ναι,
2: και σκοτώνουν,
3: ναι, ναι,
2: τα,
3: ναι,
2: μικρά.
3: Αυτό είναι πρόβλημα, όντως.
2: Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και λέει επίσης προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο είναι να τα περισυλλέξουμε. Εδώ και πολλά χρόνια η κατάσταση παραμένει η ίδια. Στο χωριό του αντιδημάρχου όμως, λέει, δεν υπάρχει ίχνος αδέσποτου. Αλήθεια. Κύριε Λιάμη.
3: Από ποιο χωριό είναι ο κύριος Λιάμης?
2: Από πάνω από τα Δεντροχώρη και η Ιεροπηγή.
3: Α, ναι.
2: Βεβαίως. Από το παλιό Καστράκι που λέγαμε.
3: Α,
2: εκεί.
3: Μάλιστα. Δεν ήξερα από πού είναι η καταγωγή.
2: Από εκεί είναι η καταγωγή. Οπότε, εκεί δεν έχει καθόλου αδέσποτα. Κύριος Λιάμης, τι έχει κάνει εκεί πάνω? Τι έχει κάνει? Κύριε Λιάμη, για πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας εξηγήσετε τι γίνεται εδώ. Πώς γίνεται, σύμφωνα με τον ακροατή μας, το χωριό σας να μην έχει αδέσποτα και στα Κορέστια να είναι περισσότερα από τους κατοίκους? Μια απάντηση. Λοιπόν, περιμένω στον κύριο Λιάμη.
3: Ήρεμα ρωτάμε.
2: Και χρόνια πολλά, κύριε Λιάμη, για προχθές.
3: Ναι.
2: Κάτι είχατε γράψει εδώ, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
3: Λίστα Σαββόπουλου.
2: Λίστα Σαββόπουλου, αποκλείεται. Όχι, όχι, όχι. Είναι δυνατός. Είναι δυνατός. Και ίσως και σήμερα εκπληρώσει την υποχρέωσή του το βράδυ.
3: Λες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λες.
2: Έχω μια πληροφορία. Κύριε Λιάμη, περιμένω την απάντηση. Οπότε, πάμε για το διάλειμμα εμείς,
3: ναι,
2: κορίτσι. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Αν έχουμε και τον κύριο Λιάμη, ακόμα καλύτερα. Αλλιώς θα πάμε και στα επόμενά μας θέματα. Για να ρίξω μια ματιά αρχικά στη θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Σ' ακούω, κυρία
3: δεν
2: μου.
3: Δεν πιστεύω ότι ανέβηκε δραματικά από την προηγούμενη φορά που με ρώτησες.
2: Εγώ σας ζεσταίνουμε τώρα.
3: Ότι είναι 23.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πανέμορφη εξωτική Καλλιθέα είναι 24,8 η βαθμή του Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
1: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
0: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
1: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Μένουμε Πάμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Χαλινάκη, προσπαθούσα τώρα στο διάλειμμα, ξέρεις, να πάρω λίγο το Δημαρχείο. Το Δημαρχείο, λέω, το... Το Δημαρχείο, αλλά ποιο Δημαρχείο θέλω να πάρω.
1: Ποιο Δημαρχείο.
0: Έχω μια περίπτωση σε διπλανό νομό Κοζάνης,
1: ναι,
0: που ο δήμαρχος εκεί δίνει χιλιάρικα άμα γεννήσεις και άμα μείνεις.
1: Δήμο Σερβίων θες να πάρεις.
0: Δήμο Σερβίων, ναι, μπράβο, ακριβώς. Γιατί περιμένω τώρα, για να σου πω την αλήθεια, έστειλα μήνυμα στο φίλο το Ζήση να μου στείλει λίγο το τηλέφωνο εκεί πέρα και την κατάσταση εκεί πέρα. Mm-hmm. Α, μου το έστειλε μόλις τώρα.
1: Ωραία. Να πάω εγώ, ό,τι κάνει Σταγίκας Γιώργος, όσο εσύ ψάχνεις εκεί πέρα τους δημάρχους των Σερβίων. Ό,τι κάνει λοιπόν Σταγίκας Γιώργος μαζί μας και οι προσφορές, παιδιά μου, συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και έκανε ένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Ουθενά αλλού. Ό,τι καίνει Σταγίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Είναι κατηλημένος, ρε Έλληνα. Να πάρει ευχή. Είναι κατηλημένος.
1: Το ψάχνουν όλοι.
0: Πήρα επίσης και δασαρχείο.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχουμε την υπόθεση των τριών πλατανιών που υπάρχει μια αγωνία το τι γίνεται. Σήμερα ο κύριος Ιωάννου έχει επίσης αδεία. Οπότε,
1: να πάρει ευχή.
0: Βέβαια, είναι μια δύσκολη
1: που την καταλαβαίνω.
0: Είχα εγώ το συμμαθητή μου, τον Σάκη τον Ζιγούρα,
1: ναι,
0: τηλέφωνο αμέσως. Ξυπηρετηθεί ο συμμαθητής, κατάλαβες.
1: Ξυπηρετάει γι' αυτός.
0: Βέβαια. Πήρε όμως σύνταξη τώρα ο κύριος Σάκης. Και τώρα η διαδικασία
1: είναι. Πώς να πάρουμε τον κύριο Σάκη. Κάτι μπορεί να ξέρει.
0: Λες να ξέρει ο
1: Σάκης. Γιατί όχι.
0: Κοίταξε να δεις. Γιατί είχαν σταλεί δείγματα. Οπότε τώρα, για να έχουμε απαντήσεις ή ακόμη και στον αέρα ανθρώπους από εκεί, θα πρέπει να πάρουν ειδικές άδειες από κεδρομένες διοικήσεις. Καταλαβαίνεις, ένα περίεργο σύστημα υπάρχει. Γενικά στο δημόσιο υπάρχει. Δεν υπάρχει, αλλά το δασαρχείο θέλει να το κρατήσει λίγο πιο αυστηρά όλο αυτό. Οπότε, παιδιά, είναι λίγο περίπλοκο να μπορέσουμε λίγο να έχουμε άμεση ενημέρωση. Αλλά θα επιμείνουμε εμείς, γιατί το θέμα μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων να δούμε φαλακρό το γύρο της λίμνης από πλατάνια, εντάξει. Μην αρρωστήσει το ένα μετά το άλλο. Προχωράμε.
1: Λοιπόν,
0: παρακαλώ. Συνεχίστε, Έλενα, πού πάμε. Πάμε λοιπόν.
1: Κτέλ Καστοριάς θα πάμε. Και συγκεκριμένα θα πάμε με το τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, την πρώτη μας καλοκαιρινή εκδρομή για φέτος. Ξεκινάμε λοιπόν 21 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή, και αναχωρούμε για παραλία Κατερίνης. Όλες οι εκδρομές που θα ακούσετε από εδώ και πέρα είναι σε θάλασσες. Όλες οι εκδρομές. Η πρώτη μας είναι την Κυριακή, 21 Ιουνίου, αυτή την Κυριακή λοιπόν, στην παραλία Κατερίνης, με 12 ευρώ το άτομο. Συνεχίζουμε την άλλη εβδομάδα που έχουμε τρεις εκδρομές με το καλό. Σάββατο 27 Ιουνίου, Αμμουδιά Πρεβέζης, με 15 ευρώ το άτομο. Και την Κυριακή 28 Ιουνίου έχουμε δύο εκδρομές, Δρέπανου Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο και παραλία Κατερίνης ξανά με 12 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.

0: Πολύ μιλάει ο Δήμαρχος εκεί, κατηλημένος. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ελενάκη, για να πάμε, αφού είναι έτσι και κάνουμε μια προσπάθεια σε λίγο. Πάμε λίγο και...
1: Η Φαντίδη θα πάμε.
0: Αμέ. Πώς το έπεσε αυτό το καινούριο, Ελενάκη?
1: Λοιπόν, έρχεται σε
0: λίγες μέρες. Ακούστε λίγο το τηλέφωνο του Φαντίδη.
1: Α, το τηλέφωνο να το ακούσει, ναι. Μην ακούς το καινούριο προϊόν που έρχεται σε λίγες μέρες και περιμένει κι άλλο.
0: Κανονικά θα έπρεπε ο κύριος Σαββόπουλος με τα γενέθλια που είχε χθες. Και χρόνια πολλά, κύριε Σαββόπουλε, για τα 60 σας χρόνια. Με υγεία. Να κάνει ειδική παραγγελία για τα γενέθλια του κύριου Σαββόπουλου στο καινούριο, βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε, πώς το λέμε, πρεμιέρα, όχι. Αυτή η προβολή όταν γίνεται, είναι μια ειδική προβολή στους σχηματογράφους.
1: Αβάν πρεμιέ
0: έπρεπε να έχουμε.
1: Λοιπόν, έρχεται σε λίγες μέρες τον Ιφαντίδη, λοιπόν, το πιο viral γλυκό αυτή τη στιγμή. Μπρούκις, δηλαδή.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλη μόδα, έτσι.
1: Είναι τάση full, παίζεις όλο τάση το TikTok full, κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα, πώς το είπες, πρέπει να το μάθουμε.
1: Μπρούκις. Όπου έχει μπρούκις, όλοι τρέχουν, κάνουν ουρές. Γιατί είναι πελαλίδικο να το φτιάξεις στο σπίτι.
0: Α, είναι πελαλίδικο.
1: Δηλαδή, αν ψάξεις τη συνταγή, είναι όλες πανδύσκολες. Γιατί πρέπει να κάνεις δύο συνταγές σε μία. Οπότε είναι πολύ μεγάλος μπελάς να το κάνεις στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ταυτόχρονα είναι πεντανόστιμο. Δηλαδή, λες, και να μην το φάω. Αμαρτία είναι να μην το φάω.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ο Ιφαντίδης γι' αυτό είναι εδώ, για να μας τα κάνει όλα εύκολα. Σε λίγες μέρες έρχονται και τα μπρούκις, που είναι συνδυασμός δηλαδή brownies και cookies, τα soft cookies, τα μαλακά μπισκότα. Καλά, θα γίνει πανικός με το που βγει, δεν το συζητώ. Αλλά έχουμε και όλα μας τα υπόλοιπα. Τις κουτάρες μας κάθε μέρα, γεμίστε κουτάρες, να πάρετε και για τους συναδέλφους στο γραφείο, μην είστε μονοφαγάδες. Τα υπόλοιπα γλυκά μας που είναι και αυτά πεντανόστιμα, τα παγωτά μας, ολοκένουργια παγωτομηχανή, και τα παγωτίνια μας που είναι μικρούλικα, τοσοδούλικα και τα τρώμε χωρίς τύψεις. Το ψωμάκι μας βεβαίως για ό,τι τύπος πιο ψωμιού κι αν είστε. Φρέσκο και λαχταριστό κάθε μέρα, father. Εμένα τώρα έχω κολλήσει με ένα που δεν ξέρω πώς λέγεται καν.
0: Κοίταξε, είναι τόσα πολλά τα είδη του ψωμιού στον Ιφαντίδη που χάνεις το λογαριασμό.
1: Πραγματικά.
0: Γι' αυτό τι κάνω εγώ. Κάθε μέρα παίρνεις κάτι διαφορετικό.
1: Μπράβο, να το
0: δοκιμάσουμε. Για να περνάς όλη τη σειρά.
1: Έτσι. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο.
0: Άλλωστε, ό,τι και να πάρεις είναι τόσο νόστιμο.
1: Ναι.
0: Που δεν θα σε αφήσει ανικανοποιητό.
1: Αθανασίου Διάκου.
0: 42.

0: Παράξενο ρε φίλε σήμερα.
1: 9.30 που είναι, δείχνει λίγες ψυχάλες, αλλά και πάλι τι να το κάνεις, από τις 11 ξανανοίγει.
0: Θα μπορέσει να γίνει. Είναι μια παράσταση, παιδιά, μια μουσική παράσταση. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει αναβολή, να το πω και αυτό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ενημερωθεί για αναβολή. Μια μουσική παράσταση με μελωδικές αναμνήσεις από το 1960 μέχρι το 1980.
1: Ας πούμε, σε άλλο
0: δηλαδή
1: site.
0: Όλα τα αγαπημένα τραγούδια αυτών των δεκαετιών θα τα ακούσετε συμπυκνωμένα σε αυτή την εκδήλωση.
1: Σε άλλο site, παραδείγματος χάρη, δείχνει βροχές μέχρι τις 7.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι γι' αυτό και δεν ακυρώνουν οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι να πω. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Πάντως, προς στιγμήν ισχύει η πρόσκληση για απόψε το βράδυ στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.
1: Όπως και να έχει σήμερα το βράδυ, έχει και την παράσταση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας.
0: Μην το χάσετε, παιδιά, τα λέγαμε χθες.
1: 8.30 το απόγευμα, το βράδυ. Όπως θέλετε πείτε το 8.30, στο πολιτιστικό κέντρο του Άργου, στο Σκαμνή Εξουσία λοιπόν, η καινούργια παράσταση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας με τις μεταγραφές τους και χαιρετισμούς στις μεταγραφές.

0: Τώρα πάμε σε αυτό το θέμα το οποίο σας έλεγα ότι μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση και μακάρι να το υιοθετήσουν και οι τρεις δήμοι του νομού Καστοριάς. Γιατί ένα από τα επίσης δυνατά μας, μάλλον αδύνατά μας σημεία είναι και αυτό, δεν γεννιούνται παιδιά, σύν τον κόσμο που φεύγει, η περιοχή μας εξαφανίζεται σιγά σιγά. Ο Δήμος και ο Δήμαρχος βέβαια Σερβίων υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί εκεί. Και μιλάμε, αυτές είναι πρωτοβουλίες του Δήμου. Δεν είναι από το πρόγραμμα το γνωστό του Υπουργείου που ισχύει και για την Καστοριά με κάποιους που θέλουν να γυρίσουν πίσω με 10.000. Αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. 5.000 ευρώ λοιπόν σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στο Δήμο Σερβίων και 10.000 ευρώ για την κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη. Ξέρεις ποιος είναι από την Ελάτη, Κοζάνης? Ο κύριος Ρούλης.
1: Δεν μου έχεις κλειστό το μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Ρούλης Βαλεντίνο. Βέβαια, εδώ γίνεται αυτή η διευκρίνηση, γιατί προς τα έξω έχει περάσει ότι 10.000 θα δίνονται για κάθε παιδί που γεννιέται στον Δήμο. Λογικά ο Δήμος θα μπαίνει μέσα κάποια στιγμή. Χρήστος Ελευθερίου, κύριε Ελευθερίου, ο Δήμαρχος είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Προσπαθούμε να είμαστε όρθιοι.
0: Για να δούμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία που έχετε πάρει. 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί εκεί. Και θέλω να μας πείτε, εννοείται ζευγάρια που μένουν κάπου αλλού, σε μια Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ. Κάπου αλλού.
2: Ακούστε λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Εμείς όταν αναλάβαμε το Δήμο και βλέποντας ότι το δημογραφικό πρόβλημα είναι τρελό, αλλά και τα χρέη του Δήμου ήταν κοντά στα 8 εκατομμύρια, κοιτάξαμε να συμμαζέψουμε το Δήμο. Από τη στιγμή που προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε και βρήκαμε πόρους από η περιουσία του Δήμου, όπως παραδείγματος χάρη ένα τοπικό δάσος της Ελάτης, φέραμε έσοδα στο Δήμο κοντά στα 170.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό τι σημαίνει?
0: Μάλιστα.
2: Ότι σκεφτήκαμε τι θα τα κάνουμε αυτά. Ή θα τα κάναμε να κόβουμε χόρτα, ή θα τα κάναμε κάτι άλλο. Αφού λοιπόν φτιάξαμε πρώτα όλες τις σημαντικές χαρές, κάναμε νέους ζωγραφικούς σταθμούς δωρεάν, παιδιά, δωρεάν για όλους τους δημότες, μετά σκεφτήκαμε πώς θα μπορούσαμε να επιστρέψει ο κόσμος πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Είμαι καθηγητής, από τα χέρια μου πέρασαν πάνω από 3.500 κόσμος, μαθητές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι όλοι εκτός Σερβίων. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Δίνουμε ένα χρηματικό ποσό για τα παιδιά της Ελλάδας για να ξανακούσουμε χαμόγελο σε ένα πολύ μικρό
0: κέντρο. 10.000 πάνε για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελλάδα.
2: Για κάθε γέννηση ανεξαρτήτως ο Δήματος, 1.000 ευρώ κάθε χρόνο για τα επόμενα 10 χρόνια. Έτσι δεν δίνουμε κάθε παιδί το οποίο γεννιέται. Γεννιέται σήμερα το παιδί, περιφέτος 1.000, 1.000, 1.000 στα επόμενα 10 χρόνια.
0: Α, σε βάθος 10 ετών θα παίρνει 1.000 ευρώ τον χρόνο.
2: 1.000 ευρώ κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
2: Τα οποία θα πηγαίνουν ήδη, ας πούμε, τώρα παιδί που γεννήθηκε στην Ελλάδα έχει πάρει ήδη τις 2.000 ευρώ.
0: Ανεξάρτητα αν θα μείνει στην πορεία στην Ελλάδα, δηλαδή αν αυτό το παιδί ξαφνικά πάει στην Κοζάνη, εγώ σας λέω.
2: Γι' αυτό τέθηκε το ζήτημα και γι' αυτό, εφόσον είναι μόνιμος κάτοικος, εμείς αυτό που θέλουμε

0: είναι να επιστρέψουν στα χωριά μας άνθρωποι που έχουν όρεξη για δουλειά. Γιατί όπως ξέρετε, στα χωριά μας όπως και στα δικά σας.
1: Άρα
0: χωριά,
1: και το 5.000 ισχύει υπάρχει μόνο για την Ελλάδα, κύριε Ελευθερίου.
0: Όχι, όχι, το 5.000 ισχύει για όλη την επικράτεια. Το 5.000 πώς προέκυψε. Προέκυψε στη λογική ότι υπάρχουν πολλά νέα ζευγάρια τα οποία έθεταν ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα κτλ. Και λέω ρε παιδιά, να βοηθήσουμε εμείς αυτά τα νέα ζευγάρια. Προσοχή όμως εκεί, και υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο. Δεν μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε. Πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Σερβίων και να μην έχει εισόδημα πάνω από 16.000 ευρώ. Και δεν παίρνει 5.000. 5.000 παίρνει αν έχει μηδενικό εισόδημα.
1: Μάλιστα.
0: Αν έχει εισόδημα 10.000, θα πάρει ένα μέρος του 5.000.
1: Του 5.000. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το εισόδημά του, θα πάρει και τα χρήματα. Το 5.000 είναι το μέγιστο. Για αυτούς που δεν έχουν καθόλου εισόδημα, παραδείγματος.
0: Ακριβώς. Αυτοί οι οποίοι, σαν ζευγάρι, είναι προς, επαναλαμβάνω, μόνιμοι κάτοικοι Σερβίοι.
1: Και τα 10.000, το ξαναλέμε για να μην γίνει κάποια παρανόηση, ισχύουν για παιδιά που θα εγκατασταθούν, για που θα γεννηθούν στην Ελλάδα.
0: Για μόνιμους
1: κατοίκους της Ελλάδας, 1.000 ευρώ τον χρόνο για 10 χρόνια. Αρκεί να μην φύγουν από την Ελλάδα.
0: Αν μια οικογένεια κάνει 5 παιδιά, θα παίρνει 5.000 για τα επόμενα 5 χρόνια. Και σας είπα ότι αυτά τα χρήματα δεν τα γεννήσαμε.
1: Ναι.
0: Έγιναν οι διαχειριστικές μελέτες, έγιναν οι διαγωνισμοί, έγιναν. Φάγαμε 5 χρόνια σχεδόν, γιατί φανταστείτε ότι η αντιπολίτευση επί 3 χρόνια, επί 4 χρόνια δεν ψήφιζε να αξιοποιήσουμε το δάσος αυτό της Ελλάδας.
1: Και από το δάσος της Ελλάδας, εσείς τώρα χρηματοδοτείτε αυτή την ιστορία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Πόσα χρήματα πιστεύετε ότι θα σας στοιχίζει αυτό το χρόνο, δηλαδή?
0: Μακάρι να μας στοιχίζει όσο δυνατόν περισσότερα.
1: Σωστά. Αλλά μέσα στους υπολογισμούς που έχετε κάνει, περίπου πού πιστεύετε
0: ότι θα δώσω, καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γεννήθηκε ένα παιδί.
1: Ναι.
0: Οι αιτήσεις στο Δήμο αυτήν την ώρα είναι 14.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν εγκριθεί και έχουν πληρωθεί ήδη 8.
1: Η Ελλάδα, που όπως μου λέει, γιατί έχω ένα πολύ καλό φίλο από την Ελλάδα, τον Ρούλη, τον Τσακνάκη.
0: Ωραία.
1: Βέβαια, από την Ελλάδα να πούμε ότι είναι και το γνωστό μοντέλο Καραβάς που ήταν στο GMDM, έτσι δεν είναι? Από εκεί είναι η καταγωγή του.
0: Δεν ασχολούμαι.
1: Δεν ασχολείται με αυτά?
0: Όχι.
1: Έχετε ένα διάσημο εκεί η συνδημότη σας, τέλος πάντων.
0: Δεν ήρθε να με επισκεφθεί, να πει έλα να προβάλλω το Δήμο σου.
1: Φαντάζομαι ότι. Ναι, δεν ξέρω.
0: Ενώ η γερμανικό site από τα μεγαλύτερα σήμερα προβάλλει το Δήμο μου. Άρα λοιπόν. Για να, ότι είσαι από εκεί, πρέπει να δείξεις ότι είσαι από εκεί και να προβάλλεις τον τόπο σου.
1: Και ένα καστοριανό ραδιόφωνο, μην μας ξεχνάτε για εμάς, κύριε Ελευθερίου.
0: Από εκεί δεν λέει τίποτα. Το να λες ότι είσαι από εκεί δεν λέει τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Δεν το ξέρω τον άνθρωπο, μακάρι να.
1: Α, δεν έχετε καθόλου γνώση για το γνωστό μοντέλο του GMTM?
0: Φυσικός είμαι, παλικάρι μου, δεν ασχολούμαι με τα μοντέλα. Έχω να δω 2 ώρες και μια δεκαετία χρόνια.
1: Εντάξει, κύριε Ελευθερίου.
0: Γιατί εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε να έχουμε χρόνο να ασχολούμαστε?
1: Όχι, απλά επειδή είναι πολύ γνωστός συμπολίτης σας εκεί, δεν έχετε κάποια σχέση.
0: Μακάρι να είναι.
1: Ίσως να μην έρχεται βέβαια στο χωριό του πια ο άνθρωπος.
0: Να βοηθάει, δεν το ξέρω το παλικάρι.
1: Εν πάση περιπτώσει. Ο φίλος μου όμως που μιλάω εγώ καθημερινά, μου έχει πει ότι η Ελλάδα παλιότερα ήταν κεφαλοχώρη, ήταν ένα χωριό με πάρα πολλούς κατοίκους.
0: Εννοείται ότι ήταν ένα
1: στην
0: μεγάλο
1: πορεία
0: χωριό.
1: Του αυτό το χωριό έχει μικρή.
0: Με τρομερό πλούτο, με τη λίμνη μπροστά στα πόδια.
1: Με τη λίμνη, μου έχει μιλήσει για τη λίμνη.
0: Πάρα πολύ πράσινο, πανέμορφο χωριό.
1: Ναι, πανέμορφο χωριό, έτσι μου το έχει περιγράψει.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο επισκέφτεται εκεί την μητέρα του κατά καιρούς.
0: Καμάρι του τόπου μας είναι και η Ελλάδα.
1: Και η Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτό ισχύει. Πώς το πήραν οι δημότες εκεί και αν. Και άλλοι ίσως από κάποιες άλλες περιοχές, κύριε Ελευθερίου, του Δήμου σας, λένε δώσε και σε εμάς, Δήμαρχε, κάτι.
0: Κοιτάξτε, όλοι θέλουν. Αλλά
1: όλοι θέλουν,
0: ότι όταν αξιοποιείς πράγματα τα οποία δεν τα είχες, μακάρι, παραδείγματος χάρη, προσπαθώ εδώ και 2 χρόνια να βγάλω στη δημοκρασία το δάσος του Λιβαδερού και να προκύψουν και εκεί χρήματα. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να έρθει και να πάρει τη δουλειά. Άρα δεν είναι και στο χέρι μας να κάνουμε τα πάντα. Φανταστείτε, για να βγει μια διαχειριστική μελέτη μπορεί να θέλει και 3, 4 και 5 χρόνια. Και τα ποσά τα οποία χρειάζονται για να γίνει αυτή η μελέτη μπορεί να είναι και 200-300.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εμείς, επειδή εγώ είμαι καθηγητής και έχω τους μαθητές μου που αγαπάνε τον τόπο, να λοιπόν οι νέοι τι κάνουν που αγαπάνε τον τόπο, τον αναδεικνύουν. Έκανε τη μελέτη αξίας 250.000 ευρώ με 15.000.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι καταφέραμε και βγάλαμε τη μελέτη. Άρα αυτός που αγαπάει τον τόπο, όσο μακριά και αν φύγει, το δείχνει, γιατί χρωστάει σε αυτόν τον τόπο.
1: Και θα τον βρει και τον τρόπο. Είστε ο πρώτος Δήμος επίσης στη Δυτική Μακεδονία, γιατί μας ενδιαφέρει και ο γεωγραφικός μας χώρος, κύριε Ελευθερίου, που προβαίνει σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Πιστεύετε ότι πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι Δήμοι, γιατί το σοβαρότερο μας πρόβλημα το νιώθετε κι εσείς? Και εμείς το νιώθουμε, όλος ο κόσμος το νιώθει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Τι να κάνουμε, έχουμε πρόβλημα κόσμο πια.
0: Έτσι. Ο καθένας απλώνει τα πόδια του μέχρι εκεί που του φτάνει το πάνω.
1: Πολύ ωραία.
0: Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θα συμβουλέψω κανένα συναδελφό.
1: Όχι, όχι με ποια έννοια.
0: Ότι πρέπει. Με όλους.
1: Σωστά. Το λέω όμως για το εξής. Εσείς τι αξιοποιήσετε αυτή τη στιγμή? Αξιοποιήσετε τον πλούτο από το, το δάσος της Ελλάδης. Ο κάθε δήμος έχει μια πλουτοπαραγωγική.
0: Σπάσαμε και αυγά. Σπάσαμε και αυγά.
1: Ναι, εκεί. Σωστά, σωστά.
0: Το τάδε χωριό πήραμε 18% στις εκλογές. Άρα δεν ήμασταν και πολύ πολύ. Δεν μας έβλεπαν και πολύ πολύ θετικό μάτι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτό τον πλούτο δεν πήγαινε στο Δήμο, πήγαινε στις τσέπες κάποιων άλλων.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν για να δημιουργήσεις και πλούτο θα πρέπει να κάνεις και τις συνθήκες, έτσι.
1: Επειδή λοιπόν αυτό είναι το σκέψη μου αυτή τη στιγμή. Κάθε Δήμος όμως λίγος πολύ έχει μια πλουτοπαραγωγική πηγή, θα λέγαμε. Μήπως κάποιο κομμάτι από αυτήν την πλουτοπαραγωγική παραγωγή που έχει η πηγή που έχει κάθε Δήμος να τη χρησιμοποιήσει και προς αυτή την κατεύθυνση?
0: Γιατί
1: αυτή την
0: ενάσχεση το ρωτάω. Το κεντρικό κράτος είχε 12,5 δις έξτρα από αυτά που περίμενε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το κάνει η κεντρική εξουσία?
1: Το κράτος το κάνει, δίνει 10 χιλιάρικα να γυρίσει στον τόπο σου, ξέρω εγώ.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να δούμε.
1: Ισχύει και για την Κοζάνη, νομίζω, αυτό το μέτρο.
0: Ναι. Το θέμα είναι να το δούμε σφαιρικά και να το καταλάβουμε ότι είναι πρόβλημα. Αυτό το πράγμα που σας λέω. Γιατί αν δεν το δούμε σαν συνολικό πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε, δεν γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Και επαναλαμβάνω, το σημαντικό δεν είναι το να δώσεις ένα επίδομα. Το σημαντικό είναι να στεριώσει ο άλλος τον τόπο του,
1: βέβαια.
0: Αυτό να είναι ο καταλήτης, έτσι ώστε να συνεχίσει. Το να δώσει ένα ψάρι να φάει ένας δεν αξίζει τον κόπο. Το να του μάθεις να ψαρεύει όμως και να ζει
1: είναι
0: το σημαντικό και το ουσιαστικό. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι νέοι μας, οι οποίοι πλέον δεν αναλαμβάνουν και τις ευθύνες. Μην κοιτάμε εμείς οι λίγο πιο μεγάλοι που υπό άλλες συνθήκες δεν φοβόμαστε και παντρευόμασταν κτλ. Πλέον δεν μπορεί όλα να τα έχεις έτοιμα. Πρέπει να αναλάβεις και ευθύνες και να μην τις αναλάβεις ευθύνες στο 45 που εκεί πλέον δυσκολεύεις να κάνεις παιδιά, τις αναλάβεις σε μικρότερη ηλικία. Αλλά εμείς είμαστε οι γονείς που τα παιδιά μας τα κάναμε χαϊδεμένα και τους θα δώσουμε όλα έτοιμα.
1: Λοιπόν, εύχομαι όλο αυτό να πάρει και άλλες διαστάσεις, να υποβεληθούν και άλλοι πολύ περισσότεροι. Κατά τα άλλα, τα σέρβια μας καλά, η γέφυρα
0: όλα καλά,
1: στη θέση της.
0: Τα σέρβια θέλω να πιστεύω ότι έχουν προοπτικές ανάπτυξης και γι' αυτό είμαστε εδώ, αφήσαμε τις δουλειές μας, δεν είμαστε επαγγελματίες της πολιτικής. Κάνουμε και άλλη δουλειά, το χόμπι μας είναι το... είμαι στην
1: το Δημαρχηλίκη, πείτε το.
0: Το Δημαρχηλίκη, ναι, δεν έχω θέμα.
1: Όπως το λέμε.
0: Οπότε και γι' αυτό δεν φοβάμαι και να εκφραστώ ελεύθερο και να πω αυτά. Γιατί δεν προέρχομαι από κανένα κόμμα, από κανένα χρώμα, ούτως ή άλλως όλα τα κόμματα ήταν απέναντι σε μένα. Και τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Τους κερδίσατε όλους.
0: Που με εξέλιξαν, οπότε σε αυτούς μόνο απολογούμε και στους δημότες μου. Άρα μπορώ ουσιαστικά να έχω, όπως λέμε στη φυσική, βαθμούς ελευθερίας και να παράξω. Ό,τι καλό για τον τόπο.
1: Ωραία.
0: Αυτό με έχει μάθει η ζωή, αυτό με έχει πάθει ο πατέρας μου, η μάνα μου και αυτό προσπαθώ να περάσω στα παιδιά μου.
1: Την καλημέρα μας λοιπόν στο Δήμο Σερβίων από την Καστοριά, κύριε Δήμαρχε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα για εσείς.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, παιδιά, με τον κύριο Ελευθερίου, Δήμαρχος Σερβίων. Και επειδή είδαμε πραγματικά αυτό το θέμα έλεγε, έχει ένα ενδιαφέρον. Βέβαια, το ξαναλέω, στην αρχή είχε ακουστεί ότι κάθε παιδί που γεννιέται στο Δήμο θα παίρνει 10 χιλιάρικα. Βλέπεις λοιπόν ότι εντάξει, καλή είναι η τίτλη, αλλά η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι δεν είναι για όλα τα παιδιά που γεννιούνται στο Δήμο, είναι για τα παιδιά που γεννιούνται μόνο στην Ελλάδα.
2: Και είναι συνολικά για 10 χρόνια.
1: Και είναι συνολικά 1.000 ευρώ τον χρόνο. Ναι, 1.000 ευρώ ακριβώς. Τον χρόνο.
2: Πάλι σωστά. Είναι πολύ καλό και μπράβο στο Δήμαρχο, βέβαια.
1: Και βέβαια με την προϋπόθεση αυτά τα παιδιά να ζουν και να μένουν στην Ελλάδα. Μην γεννηθούν μόνο στην Ελλάδα
2: και
1: μετά εξαφνιστούν. Υπάρχουν λοιπόν προϋποθέσεις και για το 5.000 για κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί εκεί στο Δήμο των Σερβίων είναι ανάλογα με την φορολογική του ικανότητα και δήλωση. Δηλαδή κάποιος που έχει 0 εισόδημα θα πάρει τα 5.000 το μέγιστο. Κάποιος που έχει 15.000 θα πάρει λιγότερα, 20.000 θα πάρει ακόμα λιγότερα και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν για το Δήμο Σερβίων, όμως είναι μια πρωτοβουλία.
2: Και μπράβο.
1: Και επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε και από τον κύριο Ελευθερίου. Κάθε Δήμος και στον τόπο μας έχει μια πλουτοπαραγωγική πηγή. Κάτι από αυτή την πηγή να χρησιμοποιήσει έτσι με λίγο καλή θέληση, να βοηθήσει μα σήμερα αυτό το χωριό, μα αύριο εκείνο το χωριό, να πάει και να πλωθεί παντού. Κατάλαβες, Έλενα? Οπότε, εμείς για να πάμε στο διαφημιστικό μας. Ωραίο είναι αυτό το θέμα. Δεν σ' άρεσε αυτό το θέμα, Έλενα?
2: Μ' άρεσε, βέβαια.
1: Ήταν καλό το θέμα αυτό?
2: Ήταν καλό.
1: Ωραία. Για να. πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά να πάμε και στα υπόλοιπα. Αργήσαμε βέβαια λίγο. Τι ώρα πήγε?
2: Πήγε 12 και 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
5: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikko.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
7: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
8: Αντένες FM 93,6.
1: Κοπέλα, καλημέρα, Έλενα.
9: Καλημέρα.
1: Σικάγο, Τσικάγο, stay the night. Ξεκινάμε την τέταρτη μας ώρα.

0: Και μαζί μας πάντα, Χέλενα, είναι.
1: Θα πάμε και αν θα πολύ οχλώ και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Ξέρουμε ότι σε τέτοιες στιγμές έχουμε αρκετά άγχη. Καλύτερα να μοιράσουμε αρμοδιότητες στους ειδικούς για να απαλλαχθούμε και εμείς από άγχη και να έχουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλά βεβαίως είμαστε και στο κατά καλό καιρό και τι κάνουμε το καλοκαίρι? Απολαμβάνουμε επιτέλους τις αυλές, τα μπαλκόνια μας, τις βεράντες μας, όλα αυτά τα ωραία. Καλούμε παρέα, αλλά πώς θα τους καλέσουμε αν δεν έχουμε στολίσει λίγο τις αυλές και τα μπαλκόνια μας? Με υπέροχα λουλούδια εξωτερικού χώρου που θα βρείτε στο Ανθοπολείο Χλώη και φυτά, να πρασινίσει λίγο τόπος, να μυρίσει και όμορφα, και να κάνουμε και λίγο ατμόσφαιρα με τα κεριά από Noble Senses που θα βρείτε στο Ανθοπολείο Χλώη. Κάνατε τα περισσότερα sold out και μπράβο σας, γιατί αυτό δείχνει ότι ξέρετε να διαλέγετε ποιοτικά πράγματα και ωραία. Έχουν έρθει καινούργιες μυρωδιές λοιπόν, για τις οποίες σας προετοίμαζα, και από χθες είδα μία μυρωδιά cinnamon rolls. Δηλαδή αυτό το γλυκό που λατρεύουμε όλοι, που μοσχομυρίζει κανέλα. Φανταστείτε τώρα να μυρίζει έτσι το κερί σας. Καταπληκτικά πράγματα θα βρείτε στην Αποδήμων Καστοριανών, μας βρίσκεται απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, αλλά και τηλεφωνικά στο 2467 027 365.

0: Λοιπόν, θερινές εκπτώσεις 13 Ιουλίου.
1: 13 Ιουλίου, σαν αργούν.
0: Θέλουμε ένα μήνα ακόμα.
1: Αργούν.
0: Ναι.
1: Ήθελα λίγο πιο γρήγορα.
0: Κάτσε, κάθε χρόνο τότε περίπου
1: είναι. Ναι, νομίζω μέσα Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις.
0: Μέσα Ιουλίου, έτσι. 13 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου βέβαια.
1: Μια χαρά.
0: Θερινές εκπτώσεις.
1: Το καλύτερο.
0: Και για φέτος θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε κάποια
1: και
0: στιγμή.
1: Και με την πρόεδρο.
0: Βέβαια.

0: Σήμερα να πούμε, έχουμε λαϊκή βέβαια εδώ στην Καστοριά. Έχουμε αστυνομικούς εδώ, Ελενάκη, που μοιράζουν έντυπα.
1: Τι έντυπα?
0: Για τις απάτες. Που γελούν τους ηλικιωμένους. Ποιοι πάνε στη λαϊκή, κυρίως ηλικιωμένοι, δεν πάνε?
1: Ναι.
0: Κυρίως.
1: Όχι, δεν
0: πάνε και οι ηλικιωμένοι. Αλλά πάνε και οι νεότεροι. Οι νεότεροι δηλαδή δεν πρέπει να πάρουν ένα φυλάδιο, να το δώσουν στους δικούς τους ανθρώπους, ναι, να το μελετήσουν κτλ. Ποιες είναι οι μορφές εξαπάτησης, πώς να αναγνωρίζετε ύποπτα από τα περιστατικά, μπράβο, ποια μέτρα μπορούμε να λάβουμε για την αποτελεσματική προστασία από επιτίδιους. Αυτά γράφουν τα φυλάδια μέσα και μοιράστηκαν σήμερα από αστυνομικούς στους πολίτες που πήγαν στην λαϊκή. Καλά είναι όλα αυτά.
1: Πολύ καλά.

0: Και ποιο είναι από τα σοβαρότερα επίσης θέματα εδώ, Ελενάκη? Εδώ με την εμφάνιση Αρκούδας, καλλιέργειες που σε λίγο και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Τη Δευτέρα το απόγευμα.
1: Τούτη τη Δευτέρα.
0: Ναι. Τι που πέρασε.
1: Α, πέρασε.
0: Ναι. Επισκέφθηκε το χωριό Ολυμπιάδα η οργάνωση Αρκτούρος.
1: Ποιο είναι το χωριό Ολυμπιάδα?
0: Δεν είναι εδώ στη Αστοριά, είναι στην Ορδαία.
1: Α!
0: Στο πλαίσιο εκεί της παρακολούθησης και διαχείρισης της εμφάνισης Αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή.
1: Μην μου πεις, τα βρήκε όλα καλά.
0: Η δική της οργάνωση, όχι άλλο είναι το θέμα, τοποθέτησαν ηχητικά αποτρεπτικά, όχι συστήματα, δηλαδή είναι κάποιες παγίδες, λέει, που είναι ηχητικά αποτρεπτικά. Δηλαδή, τι ακριβώς είναι αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά μπήκαν κάποιες ηχητικές παγίδες. Που σημαίνει ότι ακούει αυτό το πράγμα εκεί η Αρκούδα και δεν πάει στο μέρος. Το κάνει παγίδα, κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Θα γίνει και μια ενημερωτική συνάντηση με τους κατοίκους της προσεχής ημέρας εκεί. Και βεβαίως, λες να είναι η λύση για όλο αυτό. Δηλαδή να το δούμε πώς θα πάει εκεί, παιδιά,
1: το
0: στο χωριό Ολυμπιάδα. Βάζουν, λέει, κάποιο μηχάνημα που βγάζει έναν ήχο που δεν τον ακούει ο άνθρωπος, τον ακούει η Αρκούδα. Και όταν τον ακούει αυτό τον ήχο, παρλακώνεται. Σου λέει, εδώ υπάρχει κίνδυνος, δεν πάω εδώ. Κατάλαβες. Αυτό θα ήταν, παιδιά, ιδανικό. Νομίζω ότι αν υπάρχει τέτοιο μηχάνημα, αν υπάρχει.
1: Σιγάρε.
0: Πού είναι ο Παναγιωτόπουλος να μας τα πει αυτά? Και γιατί δεν τα ξέρουμε εμείς? Και γιατί σε εμάς δεν έχουν βάλει αποτρεπτικές παγίδες σε όλα τα μήκη και πλάτη?
1: Δεν φτάνει, φαντάζομαι, για εμάς έχουμε πολλές.
0: Για εμάς το εργοστάσιο, μόνο από εμάς θα ζει στο εργοστάσιο που τα φτιάχνει, ρε παιδιά. Τόσες παγίδες που θα χρειαστούμε. Παναγιωτόπουλος Νίκος, ακούει? Τι είναι αυτές οι ηχητικές αποτρεπτικές παγίδες που ακούν τον ήχο οι αρκούδες και δεν πλησιάζουν με τίποτα? Θα δούμε πώς θα πάει το θέμα αυτό και πώς θα στην Ολυμπιάδα. Ορδαία συγκεκριμένα έχει γίνει αυτό, Ελενάκη.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένουμε λοιπόν από εκεί τα νεότερα, να δούμε αν αξίζει τον κόπο να προχωρήσουμε και εμείς σε μια τέτοια διαδικασία. Και αν δεν είναι, πρόσεξε με, και αν δεν είναι ακριβό αυτό το μηχάνημα, να πάμε να τα αγοράσουμε, ρε παιδί μου, να το βάλει ο καθένας έξω από το σπίτι του.
1: Πραγματικά.
0: Όμως. Όχι πραγματικά, πραγματικά εννοείται. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα. Είναι να το βάζουμε στις εισόδους των χωριών και στις εξόδους. Ή σε σημεία που είναι κέρια, κεντρικά σημεία. Δηλαδή, αν πράγματι με αυτό το κομμάτι θα βρούμε τρόπο, πάμε να τον βρούμε. Πάμε. Επόμενο τραγουδάκι, Melton Zone. Hey.

0: Κάτσε τώρα γιατί συγκλονίζουμε. Γιατί με παίρνει ακροατή και μου λέει ότι τέτοιο μηχάνημα έχουμε και εμείς εδώ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε.
1: Καλημέρα, ναι. Έχουμε στο σπιτάκι των κυνηγών από κάτω.
0: Ποιο σπιτάκι, εδώ στην Καστοριά μέσα.
1: Στη μεταμόρφωση εκεί.
0: Α, στη μεταμόρφωση.
1: Ναι.
0: Νόμιζα εδώ στο σπιτάκι των κυνηγών, εννοώ τον κυνηγητικό συλλόγο.
1: Όχι, όχι, γιατί κάθονται πέρανε και αρακούδες και σφυρίζει αυτό, γαυγίζει.
0: Για μισό λεπτάκι. Εσείς το έχετε δει να λειτουργεί αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Πού είπατε, έχουμε τέτοιο, είπατε στο σπιτάκι
1: των κυνηγών, στη μεταμόρφωση.
0: Στη μεταμόρφωση. Ποιο το βάλε αρχικά εκεί αυτό.
1: Η περιφέρεια, ξέρω που και κάποιο το βάλε.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ και καιρό είναι.
0: Αυτό είναι καιρό εκεί, αυτό λέτε είναι καιρό εκεί.
1: Ναι.
0: Ξέρετε αν υπάρχει και πουθενά αλλού στο νομό ή το έχετε μόνο εκεί?
1: Όχι, μόνο εκεί είδαμε.
0: Α, μόνο εκεί είναι. Και τι κάνει αυτό το μηχάνημα, αγαπητέ μου φίλε?
1: Εκεί περνάς με το αυτοκίνητο και γαυγίζει, περνάει κάποιος εκεί και γαυγίζει αυτό και φεύγουν οι αρκούδες.
0: Συγγνώμη, δηλαδή όποιος πλησιάζει αυτό το μηχάνημα αυτό αρχίζει να γαυγίζει.
1: Ναι.
0: Απίστευτο, παιδί. Λοιπόν, θέλω να μου το κάνετε, θα μου το στείλετε βιντεάκι.
1: Έγινε.
0: Θα πάτε, θα βγάλετε ένα βιντεάκι, θα πάτε. Αν πάτε εσείς μπροστά, θα αρχίσει να γαυγίζει αυτό το μηχάνημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι καταπληκτικό, παιδιά. Πεθαίνω. Λιώνω για τέτοια πράγματα. Τεχνολόγια. Θα μου κάνετε αυτή τη χάρη.
2: Κάνει, να ρωτήσω εγώ το άλλο. Κάνει δουλειά. Δηλαδή, έχετε δει να διώχνουν οι αρκούδες?
1: Κάνει.
2: Α, κάνει.
0: Δηλαδή, αυτό φωνάζει δυνατά. Εγώ νόμιζα βγάζει κάποιον ήχο και είναι αποτρεπτικό για τις αρκούδες. Γαυγίζει αυτό το μηχάνημα. Απίστευτο, παιδιά. Λοιπόν. Το μικρό σου όνομα, όπως είπαμε.
1: Γιώργος.
0: Γιώργο, οπωσδήποτε βγάλε μου ένα βιντεάκι, πήγαινε μπροστά, αρχίζει να γαυγίζει αυτό το μηχάνημα και στείλτο μου να τον ανεβάσουμε το δύο κόσμος.
1: Έγινε.
0: Εντάξει. Το περιμένω και σήμερα αν είναι δυνατόν.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Όπα, παιδιά.
2: Είδες.
0: Τεχνολόγια. Περνάει μπροστά από το μηχάνημα αυτό η αρκούδα, τη βλέπει το μηχάνημα.
2: Ό,τι και να περνάει, λέει, και αυτό και ο κύριο Γιώργο.
0: Ναι, και ό,τι και να περάσει, αυτό αρχίζει να γαυγίζει. Δηλαδή, εγώ που έχω και καρδιά, πέρασε μπροστά. Σκυλί, αλλά. Ναι, αλλά. Παρακαλώ, Ελένα.
2: Πού θα σας πάω τώρα? Ναι. Πού θα σας πάω τώρα? Θα σας πάω στη νέα αγαπημένη μας συνήθεια. Θα σας πάω Fellowship of Magic.
0: Γιατί μας τα πες χθες και μας ακούστηκαν πάρα πολύ.
2: Και
0: πού
2: να δεις τι έχω να σου πω σήμερα. Γιατί έχω να σου πω και για διάφορα event που θα πραγματοποιηθούν εκεί. Fellowship of Magic, λοιπόν. Και
0: δεν μπορεί ένας τέτοιος χώρος να μην έχει event.
2: Και δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι μας για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, έχει γεμίσει κατά πράχη. Όπου υπάρχει αυλή, έχει βάλει πράσινο ο Γιώργος εκεί πέρα. Μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει. Πολύ βασικό, γιατί ως τώρα λέγαμε ναι, θέλουμε να βγούμε να πάμε να πιούμε το ποτό μας, αλλά ρε παιδί μου, να πούμε και δύο κουβέντες με την παρέα, δεν ακούμε. Το λύσατε και αυτό το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Στο Fellowship of Magic. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ. Είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όχι μόνο το βράδυ, έχουμε καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Όλα αυτά, καφέδες, τσάγια, γλυκά, σαντουιτσάκια, είναι εμπνευσμένα από το Χάρι Πότερ και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Προσέξτε με, δεν είναι απλά στην Καστοριά το πρώτο θεματικό καφέ, είναι σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, δεν έχουμε δει ξανά τίποτα παρόμοιο και μπορούμε να παίξουμε και τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια. Θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία, πραγματικά φουλ ψαγμένα, τα βρίσκεται μόνο στο εξωτερικό. Είναι, σας λέω, ένα όνειρο το μαγαζί στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 97 στην Νότια Παραλία. Αλλά σας έχω υποσχεθεί και τα event. Δύο event έχουμε για αυτή την εβδομάδα, λοιπόν. Ξεκινώντας από αυτή την Παρασκευή, έχουμε βραδιά αυτοσχεδιασμού από τη θεατρική ομάδα Το Καραβάνι. Το Καραβάνι είναι η τελευταία της βραδιά αυτοσχεδιασμού, με κωμωδίες, με τέτοια, με θεατρικά σκετσάκια πολύ αστεία, θα περάσετε καταπληκτικά στις 9 η ώρα το βράδυ, με τιμή για το ποτό σας 5 ευρώ και τιμή για τα κοκτέιλ 6 ευρώ. Δηλαδή έχουμε και καταπληκτικές τιμές μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Και το Σάββατο, θυμάσαι χθες που σου είπα ότι τα παιδιά ετοιμάζουν και μία μέρα με μπυρές?
0: Α, μπράβο, σαν το Beer Festival.
2: Με αφορμή το Beer Festival, επειδή ο Γιώργος εκεί πέρα τα ψάχνει όλα και τα επισκέφτηκε,
0: ναι.
2: Διοργανώνει, λοιπόν, γεύση γνωσία μπύρας αυτό το Σάββατο, με την καθοδήγηση ανθρώπων που αγαπούν πραγματικά την τέχνη της ηθοποιίας, θα μπορέσετε να δοκιμάσετε άπειρες μπύρες, αυτό το Σάββατο λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ. Fellowship of Magic, το νέο μας αγαπημένο μαγαζί, στη Νότια Παραλία, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 97.
0: Θυμάσαι που λέγαμε και για κάποια καστοριανά παιδιά που θα φτιάχνουν τη δική τους μπύρα?
2: Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Πού είναι αυτό, αυτή η υπόθεση? Αν μας ακούνε, ξέρει κάποιος κάτι για αυτό το πράγμα?
2: Είχαμε επικοινωνήσει και μαζί τους να κάνουμε μια συνέντευξη. Ναι, μας είχαν πει ότι σε λίγο να είμαστε έτοιμοι. Και δεν έγινε ποτέ.
0: Πάμε για το διάλειμμά μας και επιστρέφουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Σε 5 λεπτά και πάλι πίσω.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για να σε δω τώρα, κυρά μου.
2: 25 θα πω.
0: 25,2 η βαθμή του Κελσίου.
2: Δεύτερη φορά το πετυχαίνω σήμερα.
0: Έχει πολύ δυνατή σήμερα η Έλενα. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
5: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
4: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
5: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
4: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
5: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
3: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
13: Αντένες FM 93,6.
0: Λοιπόν, Χελένα, εδώ είμαστε. Ναι. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, φωνάζει αστέρια το Ειρηνάκι μας, η μοδίστρα μας.
2: Πήγα χθες. Την έχω ταράξει αυτή την εβδομάδα.
0: Ειρήνη, σε έχει ταράξει. Από ό,τι έχω μάθει, έτσι. Σε έχει ταράξει. Η Έλληνα είναι μη σευρή. Άμα σευρή, φύγει καλύτερα. Λοιπόν, προχωράμε, Ελενάκη. Μπράβο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Να... Και θα πάμε και στο επόμενο μας θέμα.
2: Ναι, θα πάμε House of Beauty. Θα πάμε λίγο άργος οριστικό, να περιποιηθούμε λιγάκι τους εαυτούς μας, ρε παιδί μου. Γιατί πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση ή είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, με 3 μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα. Τώρα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψύχτη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Πάμε όμως και στα υπόλοιπα. Έχουμε και τις θεραπείες του προσώπου μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμόαπόξεση, γυαλία, φωτεινή επιδερμίδα και ρύθμιση της λιπαρότητας. Θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες, τις ανάγκες της επιδερμίδας σας. Δεν είναι όλα τα πράγματα ίδια. Ο καθένας μας έχει διαφορετικές ανάγκες. Lash Lift ακόμα για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου. Φαντάζομαι πια απευθύνομαι στις νυφούλες του 2027, γιατί οι υπόλοιπες πρέπει να έχετε τακτοποιηθεί. Παιδιά, χθες βρήκα πώς το λένε, επαγγελματία του χώρου του γάμου και μου λέει ότι για 2027 γίνεται πανικός. Οπότε σας θέλω γρήγορες, κορίτσια, σας θέλω γρήγορες να κλείσετε τα ραντεβού σας. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, ζητούσατε κάτι και για σώμα και φυσικά το κάναμε πραγματικότητα. V-Power και EMS λοιπόν το ολοκένουργιο μηχάνημά μας για σύσφυξη, μήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα, για όλες τις περιοχές που ίσως νιώθουμε κάποια ανασφάλεια, ειδικά τώρα που είναι και καλοκαίρι. Αλλά το ίδιο μηχάνημα κάνει και για το πρόσωπο. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει. Ψάξτε το μηχάνημα V-Power και EMS και δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467 042 368.

0: τώρα, Έλενα. Ναι. Κάθε μέρα, τι λέμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Λέμε για μια πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Α, Λιμνοδία θα με πας.
0: Λιμνοδία θα πάμε. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Όλη τη βδομάδα σας το προτείνουμε. Και σήμερα λέμε να μιλήσουμε και με την ίδια την κυρία Ναταλία Σέροβα. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστοριάς Βασίλης Δόικος. Τρίτη φορά, Πανελλήνιο Μουσικό Χορδιακό Φεστιβάλ Λιμνοδία. Από μεθαύριο 19, 20, 21 Ιουνίου, στον Αύριο Χώρο του Γυμνασίου Μαυροχωρίου. Αγαπητή μας κυρία Ναταλία, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας, αγαπητούς.
0: Λοιπόν, τον Νικόλα πάντα... μας πώς τον έχετε αρχικά, τον Νικόλα μας, τον Χολόπουλο, τον πρωταθλητή έχουμε, μας.
2: Τον έχουμε τώρα, ετοιμάζεται να πάει Λουκέρνη, τώρα είναι στις, στις προετοιμασίες στην Αθήνα.
0: Ωραία.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι με αγώνα και πολλή δουλειά ο Νικόλας θα τον δούμε πάρα πολύ ψηλά.
2: Ναι, είμαστε όλοι κάθε ένας στον αγώνα.
0: Βέβαια. Πάμε στο δικό σας αγώνα όμως τώρα.
2: Ο δικός μας αγώνας συμπυκνώνεται πάρα πολύ, γιατί προετοιμασία, να καταλάβετε, ξεκίνησε από την επόμενη μέρα που τελείωσε προηγούμενη Λιμνοδία, γιατί δήλωσαν χοροδίες που θα έρθουν επόμενη μέρα αφού τελείωσε προηγούμενη Λιμνοδία του 25. Mm-hmm. Από τότε αρχίζουμε, καταγράφουμε τις συμμετοχές και από τότε ξεκίνησε ουσιαστικά η συλλογή ετήσεων και τα λοιπά.
0: Πόσες συμμετοχές λοιπόν θα έχουμε, κυρία Ναταλία μου?
2: 18 χοροδίες είναι.
0: 18 χοροδίες.
2: Αριθμό 18.
0: Από πού μας έρχονται, μπορείτε να μας
2: από
0: πείτε?
2: Από πού, να σας πω τώρα, επειδή λίγο αντίλογο κάνει, συγγνώμη. Να σας πω, από όλη την Ελλάδα βασικά έρχονται, από Λαμία, από Καρδίτσα, από Σοφάδες, που είναι κάποια κοντά, από πιο κοντά δηλαδή είναι Αμίντιο, Φλόρινα φυσικά, δηλαδή και κάποιες τοπικές, από Λιβαδιά, από Λαμία, υπάρχουν.
0: Πόσος κόσμος για μια τόσο ωραία εκδήλωση, μουσικό χοροδιακό φεστιβάλ, υπάρχουν φίλοι του είδους, δηλαδή κυρία Ναταλία, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ακούν χοροδίες, δηλαδή έχουν έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη προς αυτό το αντικείμενο?
2: Να σας πω πρώτον, μια μικρή διορθωτούλα, εμείς δεν είμαστε αποκλειστικά χοροδιακό φεστιβάλ. Είμαστε μουσικό φεστιβάλ, οπότε συμμετέχει και μπάντα.
0: Είναι μουσικό χοροδιακό φεστιβάλ, έχετε δίκιο, ναι.
2: Δεν είναι καν, όχι, δεν βάζουμε λέξη χοροδιακό γιατί περιορίζει αρκετά. Mm-hmm. Παράδειγμα, πέρσι εμείς είχαμε μια παράσταση με θέατρο σκιών, παιδική χοροδία ερχότανε. Mm-hmm. Δηλαδή και μουσική παράσταση.
0: Έχετε διευρυμένο, έχετε ένα εύρος πάνω στο κομμάτι αυτό, ναι.
2: Γιατί συζητάμε τώρα και εμείς συμφωνικές ορχήστρες με μπάντες αρκετές και τα λοιπά. Δηλαδή φέτος ήταν να έρθει μπάντα στη Μισολόγγι, από τη Μισολόγγι μεγάλη. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς, επειδή έχουν και αυτοί υποχρέωση ως μπάντα, επειδή είναι 20η μέρα της μουσικής, mm-hmm, παγκόσμια, και όλοι οι Δήμοι θέλουν να κοσμήσουν με τις μπάντες τους αυτές τις γιορτές, οπότε κάποιοι δεν μπόρεσαν να έρθουν, όχι πως δεν ήθελαν, δεν μπόρεσαν λόγω ημερομηνίας.
0: Χθες δώσατε λοιπόν και μια κοινή συνέντευξη τύπου, ήταν εκεί ο κ. Σαββόπουλος, από πλευράς Δήμου ο κ. Μακρύδης που είναι...
2: Θα τα πω, λοιπόν.
0: Να πούμε λίγο δύο λόγια πόσο σας στηρίζουν και οι φορείς, γιατί ένα τέτοιο εγχείρημα δεν γίνεται χωρίς και τουλάχιστον κάποια οικονομική βοήθεια, φαντάζομαι, περισσότερο.
2: Εγώ προσπαθώ να σας πω, απλά με προλάβατε. Ναι. Οργανωτής δεν αποκλειστικά Βασίλειος Δόικος, είμαστε εργαλείο. Αλλά τα μέσα πολλά φυσικά βασικά μας δώσανε υποστήριξη και η Περιφερική Ενότητα της Καστοριάς, ο κύριος Σαββόπουλος και όλη η ενότητα και Δήμος Καστοριάς. Δηλαδή χωρίς καλό ήχο σήμερα και χωρίς καλή οργάνωση, χωρίς κάποια χρηματική στήριξη για φιλοξενία και τα λοιπά, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και σήμερα το πρωί κουβαλούσαν οι εργάτες του Δήμου και ευχαριστώ πάρα πολύ την Εξέδρα. Mm-hmm. Μιλάμε από 7 το πρωί, γίνονται δουλειές και γίνονται πολλές προετοιμασίες από πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Οπότε φυσικά δεν είναι ενέργεια ενός συλλόγου ή λίγων ανθρώπων, γιατί προσπαθούμε να παρέχουμε στους επικέπτες μας, όπως και κάθε Καστοριανός πιστεύω να γεμίζει ζωή η Καστοριά, έτσι και εμείς, προσπαθούμε να παρέχουμε καλύτερη φιλοξενία, οπότε ό,τι κάνουμε προσπαθούμε, δηλαδή να κάνουμε σάντουιτς, νερά, να παρέχουμε, εξασφαλίζουμε κάποιους, και ευχαριστώ κύλη, ευχαριστώ σε κάποιους sponsor χορηγούς που βοηθάνε, ας πούμε, και ο Όλυμπος μας έδωσε και κιάλια και χυμούς καλούς να μπορούμε να παρέχουμε όσο γίνεται καλύτερη φιλοξενία στους ανθρώπους. Γιατί τυχαίνει να έρχονται εδώ ομαδικά οργανωμένα οι άνθρωποι με χοροδία και μετά έρχονται ένας-ένας με τις οικογένειές τους ως επισκέπτες χωρίς υποχρεώσεις. Και μας καλάνε να βγούμε για καφέ και τέτοια πράγματα, γιατί όντως κάποιοι ερωτεύονται στην Καστοριά και για μερικούς είναι πρώτοι να πούμε την Καστοριά.
0: Μάλιστα. Από την όλη οργάνωση προετοιμασία, εσείς που είστε και καλλιτεχνική διευθύντρια του Μουσικού Χοροδιακού Φεστιβάλ Λιμνοδία, είστε ευχαριστημένοι?
2: Όσο τρέξεις τόσο πάρεις. Τι θα πει όσο μπορείς, όσο τρέχεις, όσο είσαι περισσότερος. Δηλαδή άμα έχεις καθαρή συνείδηση και δουλεύεις σκληρά, δεν έχεις κάτι να πεις αυτό δεν έκανα, τότε θα σε βρει μετά αυτή η παράληψη. Οπότε καλά, φυσικά βασιζόμαστε σε αυτό που κάνουμε με αγάπη.
0: Λοιπόν, ο
1: με, αυτό που είπατε πάντως, με αυτό που είπατε πάντως φαίνεται ότι είστε μαμά πρωταθλητή.
0: Ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ, αλλά Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα έχει παιδικές χοροδίες, να ξέρετε. Θα έχει, ξεκινάει μπάντα επιτέλους της Καστοριάς, να τους δούμε. Ξεκινάει φεστιβάλ μπάντα φωνακτά και όμορφα της Καστοριάς και χαίρομαι πάρα πολύ για τον κύριο Καρβουνίδη που θα μας έρθουν με τα παιδιά. Ναι. Και το χρόνο ελπίζουμε να είμαστε διεθνές, γιατί και φέτος
0: τον κύριο Καρβουνάρη. Όχι, με τον κύριο Καρβουνάρη.
2: Με τον Πασχάρη Καρβουνάρη.
0: Ναι. Καρβουνάρη, ναι, μάλιστα.
2: Α,
0: ωραία.
2: Λοιπόν, οπότε περιμένουμε όλους πάντες, τους πάντες, για να έρθετε να απολαύσετε, να έχετε αυτές τις εμπειρίες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε πραγματικά καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ναι,
0: στη Λιμνοδία που γίνεται πια θεσμός, είναι τρίτη φορά και. Όταν πάμε για τρίτη φορά θα υπάρξει και τέταρτη και πέμπτη και θα πάμε καλά.
2: Μακάρι γεροί να είμαστε όλοι.
0: Γεροί να είμαστε μόνο, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, Χελένα.
1: Ναι.
0: Είμαστε οκ. Okay.
1: Βεβαίως και είμαστε.
0: Ωραία. Μαζί μας πάντα.
1: Μαζί μας πάντα είναι και Messi Marvels.
0: Παρακαλώ.
1: Και κοίταξε να δεις, το πρωί όταν ξεκινήσαμε μαλώναμε για το τι απ' όλα θα πούμε στο Messi Marvels. Μου είχε ζητήσει να πω για τα τμήματα των ενηλίκων της κεραμικής και εκεί ακριβώς θα σε πάω. Τμήματα ενηλίκων λοιπόν για ενηλικές, τμήματα κεραμικής, και αν νιώθετε και εσείς την ανάγκη να δημιουργήσετε, να εκφραστείτε και να αφιερώσετε χρόνο σε εσάς, ειδικά τώρα που το καλοκαίρι έτσι μειώνονται και λίγο υποχρεώσεις, παίρνουμε και μια ανάσα παραπάνω, αναζητούμε πολύ ωραία χόμπι, το Παπί Πότερ Studio είναι ακριβώς αυτό που ψάχνετε. Μαθήματα κεραμικής για δημιουργικούς ενήλικες κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα. Έχουμε δύο τμήματα ώστε να μπορέσετε να επιλέξετε ποιο βολεύει εσάς καλύτερα με το ωράριό σας. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσετε τον πυλό, να μάθετε τεχνικές και να μπείτε σε μια διαδικασία που θα σας γεμίσει πάρα μα πάρα πολύ. Όπως είπαμε, όλοι ψάχνουμε χόμπι, όλοι ψάχνουμε να γεμίσουμε με ωραία πράγματα τον όποιο ελεύθερο χρόνο έχουμε, και φανταστείτε αυτό που θα δημιουργείτε στο χόμπι σας, να μπορείτε να το πάρετε και σπίτι και να έχετε την κούπα σας που θα πίνετε κάθε πρωί τον καφέ σας και να λέτε αυτή την κούπα την έφτιαξα εγώ. Το ποτήρι σας, το πιάτο σας. Είναι υπέροχο χόμπι ή κεραμική. Και για τα τμήματα λοιπόν κεραμικής στο Messi Marvels, ανεμφορίζουμε, πάμε Μητροπόλεως, αγαπημένη Μητροπόλεως 47, και μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας και τηλεφωνικά στο 2467 024 639.

0: Armin Van Buuren in and out of love. Πάμε λοιπόν, Ελενάκη. Πάρα πολύ ωραία πράγματα και ωραία μέρα εξελίσσεται, Ελενάκη. Πού είναι οι βροχές, πού είναι οι καταιγίδες που μας είχες υποσχεθεί?
1: Σταμάτα και πιστεύω ότι θα έρθουν αργότερα. Ελπίζω να διαψευθούν όλα.
0: Γι' αυτό και το τραγούδι λέει Don't worry, be happy.
1: Μ' αρέσει αυτό
0: το νόημα της ζωής είναι αυτό.
1: Με εκφράζει πάρα πολύ.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Don't worry, be happy. Happy Radio εδώ και Summer Radio μαζί. Είμαστε Αντένες και πάμε σε λίγο και για την τελευταία μας ώρα. Προς στιγμήν όμως πάμε στους χορηγούς μας. Μαζί μας και σήμερα είναι...
1: Θέλω να σφυρίξω λίγο τώρα, με έπιασε. Αγκίστρι θα πάμε.
0: Σφυράει.
1: Σφυράω. Λοιπόν, πάμε Αγκίστρι, πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι. Εκεί να δείτε πόσο θα σας φύγουν όλες οι έννοιες. Θα απολαύσουμε τα δημιουργικά μας τα πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι, σου λέει, που ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας. Τι καλύτερο για το καλοκαιράκι. Don't worry, be happy. Θα τρώσεις ψαρούκλες σου και δεν θα καταλαβαίνεις τίποτα. Τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπτόνου, η σνίτσελ ξυφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολμό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι, και όλα αυτά τα καταπληκτικά που έχει το Αγκίστρι και την αυλή μας, τις ωραίες μέρες, την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι. Να τα απολαύσουμε όλα στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101. Είμαστε στη Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω Volt, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29747. Τετάρτη σήμερα έχετε πολλές δουλειές, ξέρετε ότι θα αργήσετε να πάτε σπίτι. Κάντε ένα τηλέφωνο 29747. Να σας τα έχουν έτοιμα τα παιδιά, είτε να σας τα φέρουν στο σπίτι, είτε να περάσετε να τα πάρετε εσείς και να είστε τακτοποιημένοι και ωραίοι. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Λοιπόν, είχαμε μια σειρά συναντήσεων εργασίας της κυρίας Αντωνίου από κοινού με τον Δήμαρχο Νεστορίου, τον κύριο Κοσλιόπουλο, στην Αθήνα.
1: Ωραία.
0: Και προχθές που πήραμε και τον κύριο Δημητριάδη, εκεί τους βρήκαμε στην Αθήνα. Χθες ήταν που πήραμε για το. Για τη λίρα των τριών μέτρων,
1: χθες
0: δεν ήταν, μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν Αθήνα, λοιπόν. Καλά, έγινε χαμός με τον τίτλο «Η Μπουμπουλίνα της Καστοριάς», πρέπει να το πω και αυτό. Έγινε πάνικος, παιδιά.
1: Η φίλη Δώρα,
0: Και μάλιστα, όπως αν διαβάσεις μέσα, έτσι την αποκαλεί ο πρόεδρος της Βουλής.
1: Αχα.
0: Οπότε από εκεί πήραμε το χαρακτηρισμό. Από τον πρόεδρο της Βουλής. Βέβαια, με την πρώτη ευκαιρία που θα έχω την κυρία Αντωνίου εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό τον εντυπωσιακό τίτλο.
1: Έπεσαν,
0: θα κάνω
1: έπεσαν,
0: μια ερώτηση. Δεν μπορώ, δεν αντέχω.
1: Την έπεσαν λίγο τη δώρα, όμως.
0: Ναι.
1: Λίγο.
0: Γιατί ρε παιδιά.
1: Και τη στεναχωρείτε, μην τη στεναχωρείτε.
0: Δεν είναι, αρχικά δεν είναι τίτλος της δώρας. Αυτός ο τίτλος, αν διαβάσετε μέσα, μπείτε λίγο στον κόπο.
1: Να σου πω κάτι, ποιοι πιστεύουν.
0: Ο πρόεδρος της Βουλής.
1: Ποιοι πιστεύει ότι μπαίνουν και διαβάζουν τα άρθρα.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Ένα δέκατο.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό.
1: Είναι πρόβλημα πολύ μεγάλο. Το σοβαρό, από τα σοβαρότερα προβλήματα
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν θέλω να μου στεναχωρείτε. Την Δώρα θα έχετε να κάνετε μαζί μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γεια σου, Δώρα, την καλημέρα μας. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ πάντως με την πρώτη ευκαιρία που θα έχω την κυρία Αντωνίου, θα ρωτήσω και για αυτό το κομμάτι. Ποιους είδαμε? Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη. Όλες οι προτεραιότητες του Δήμου Νεστορίου και η πορεία ορίμανσης και χρηματοδότηση έργων που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Επίσης, Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αργυρό Ζεύρα. Όχι Ζεύρα, Ζέρβα. Ζεύρα την έκανα την
1: κοινή. Φάδερ και εσύ.
0: Αμά και εγώ να πάρευχη.
1: Βέβαια η ζεύρα είναι πολύ ωραίο ζώο.
0: Βέβαια, η ζεύρα είναι καταπληκτικό. Υποειδές.
1: Υποειδές.
0: Αν ζευγαρώσεις μια ζεύρα με ένα γαϊδούρι, ας πούμε, με ένα άλογο, τι βγαίνει? Έχει γίνει ποτέ αυτή η διασταύρωση?
1: Δεν ξέρω, γίνεται.
0: Πιάνει.
1: Δεν ξέρω αν γίνεται.
0: Πώς γίνεται, γαϊδούρι με άλογο γίνεται το μουλάρι. Γιατί να μην γίνεται και με
1: δεν
0: ζεύρα?
1: Δεν ξέρω. Μη μου και στον εγκέφαλο τώρα. Πέσα για την κυρία Ζέρβα.
0: Αν ξέρετε κάτι, τηλεφωνήστε μου ή στείλτε μου ένα. Ή γράψτε μου
1: στα σχόλια.
0: Εντάξει. Και τι είπαμε με την κυρία Ζέρβα, λοιπόν? Εξετάστηκαν προτάσεις χρηματοδότησης που έχει καταθέσει ο Δήμος Νεστορίου, καθώς και

0: θα πάμε στην πολύ πολύ αγαπημένη μας εταιρεία, στην Energon, όπου να σας υπενθυμίσω ότι ζητούμε μηχανικό. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε, πολύ καλή θέση εργασίας, πάρα πολύ καλή θέση εργασίας σε μια πολύ καλή εταιρεία αδιαφυσβήτητα. Όσοι ενδιαφέρεστε λοιπόν, μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας στο info@energon.gr, μηχανικός, ναι, info@energon.gr, ή να τηλεφωνήσετε στο 2467-044-104.
1: Και τα πάντα βεβαίως στην Energon, μελέτες, κατασκευές, όλες οι λύσεις που χρειάζεται για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας, τα πάντα και πλήρη ενημέρωση και υπεύθυνη ενημέρωση και για το αέριο. Φιλιότητα τον είδου Μιχάλης Κοσλόπουλος, μηχανολόγοι, μηχανικοί μας, 44-104, και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.

0: και τις ειδικότητες της ΕΠΑΣ Μαθητείας Καστοριάς, της ΔΥΠΑ. Φαντάζομαι θα έχουμε και τα παιδιά να μιλήσουμε βεβαίως. Συνήθως μας παίρνουν έτσι για να προωθήσουν, ναι, και αυτή τη.
1: Δεν έχω πάρει κάποιο mail πάντως.
0: Τις ειδικότητες
1: τους. Ναι.
0: Λοιπόν, για ένα λεπτό. Για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά, λοιπόν, λειτουργούν οι εξής ειδικότητες.
1: Παρακαλώ.
0: Κάτσε, γιατί εδώ μου πετάει και διάφορα. Βοηθός Γενικής Βρεφονιπιοκομείας. Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Τεχνίτης αμαξωμάτων, κομμωτικής τέχνης.
1: Ναι,
0: βεβαίως. Τεχνίτης υποστήριξης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και αναλκυστήρων. Τεχνίτης θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.
1: Μπράβο,
0: και
1: τεχνίτης
0: μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
1: Μάλιστα. Είναι ειδικότητες που λείπουν από την αγορά της Καστοριάς, παιδιά, κάποιες από αυτές.
0: Ναι, και να.
1: Πολύ σημαντικά.
0: Και πάντα ό,τι έχει να κάνει με τέχνη, ό,τι ο άνθρωπος κάνει με τα χέρια του.
1: Θερμοϊδραυλική και αυτοκίνητα που ακούσατε μόλις τώρα.
0: Βεβαίως, γιατί κομμώτρες.
1: Και κομμωτές. Πολύ μεγάλη ζήτηση. Πάτε να ζητήσετε ένα ραντεβού με έναν κομμωτή και μια κομμώτρια. Ζητήστε ένα ραντεβού.
0: Πηγαίνετε σε ένα μπαρμπέρι και ζητήστε ραντεβού.
1: Ζητήστε ένα ραντεβού, σας προκαλώ.
0: Μπείτε μέσα και πείτε του θέλω να κουρευτώ τώρα. Θα σου πει. Ακριβώς αυτή ήταν η αντίδραση. Θα γελάσει. Θα γελάσει και καλά να κάνει.
1: Το άλλο με το τοτό το ξέρει. Παιδιά, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ίσως ο κόσμος να μην τα δίνει τη σημασία, αλλά υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που δεν παίρνουν ανάσα στην Καστοριά. Το καταλαβαίνω.
0: Και μπράβο στα παιδιά και ευχόμαστε πάντα έτσι, τέτοια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάντα, πάντα να έχετε τόσο πολύ δουλειά.
1: Εννοείται.
0: Και εμείς να περιμένουμε 10 μέρες να κλείσουμε ραντεβού. Μακάρι.
1: Τι να κάνουμε. Να προσέχετε να κλείνετε νωρίτερα.
0: Εγώ τα κλείνω. Εγώ άκου να δεις. Όταν πάω για νύχια και μαλλιά.
1: Φυσικά.
0: Όταν πάω για νύχια και μαλλιά. Και ναι. Χαιρετισμού στις κοριτσάρες μου στο κομμωτήριο Βάγκλα Παναγιάννουλη. Και στη φίλη μου τη Βάσια επίσης. Όταν πάω, πάντα πάω και την ημέρα που φεύγω, δηλαδή που τα έχω κάνει, κλείνω το επόμενο.
1: Μπράβο.
0: Τώρα για καλοκαίρι έχω κλείσει τα δύο επόμενα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και το αυτό που έρχεται και το αυτό που θα έρθει μετά από αυτό που έρχεται.
1: Α, γεια σου.
0: Γιατί το καλοκαίρι αυξάνει τη δουλειά, τα ξέρεις αυτά. Οπότε
1: ναι,
0: κλείνω.
1: Για το καλοκαίρι μεγαλώνει και περισσότερο και η τρίχα να ξέρεις.
0: Κλείνω και δύο μετά.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε είμαι τακτοποιημένη. Εγώ τώρα είμαι έτοιμη. Μέχρι Σεπτέμβριο θα ξανακλείσω ραντεβού εγώ τώρα.
1: Σεπτέμβριο. Ωραία. Εντάξει. Πάω για το διάλειμμα.
0: Και δεν πας.
1: Ερχόμαστε για τελευταία ώρα σε λίγο.
2: Ώρα Αντένες. Μία.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
4: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.

0: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
0: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
0: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
0: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρμ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 2460-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
10: Τώρα που έμαθα ότι σ' αρέσει, κάθε φορά την τελευταία ώρα θα το ξεκινάω με αυτό. Εντάξει.
2: Καλώς.
10: Ωραία, για πες Ελενάκη.
2: Κουφώματα σμάλης μαζί μας για την επιστροφή μας για την τελευταία μας ώρα, παιδιά. Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολά και κουνουπιέρες. Και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγώνιστη. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία Σμάλις. Σας περιμένουμε λοιπόν στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr. When you cry that slow on me.
10: Λοιπόν, Ελενάκη,
2: ναι.
10: Μου στέλνει και ο ξάδερφος ο Χριστός μηχάνημα για την αρκούδα.
2: Μάλιστα.
10: Αυτό βγάζει ένα τσιριχτό ήχο και να αποσβήνει ένα φωτάκι. Φαίνεται υπάρχουν αρκετά που είναι. Δεν είναι όλα σαν τον άλλο το φίλο που γαυγίζει. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
2: Εκτός δηλαδή... αν γαυγίζει τσιριχτά, δηλαδή κάνει.
10: Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό κάνει κάπως έτσι.
11: Αυτό
10: είναι.
2: Α, εκουφαντικό.
10: Εκουφαντικό, ένα σπαστικό ήχο. Δεν μπορείς να τον αντέξεις.
2: Όχι. Ο άνθρωπος σίγουρα. Η αρκούδα τώρα δεν ξέρω.
10: Μαζεύω πληροφορίες για ποιο είναι το καλό μηχάνημα του παιδιά για την αρκούδα. Αυτό που γαυγίζει, αυτό που σφυρίζει.
2: Μήπως έχει κανένα άλλο.
10: Ξέρω. Λοιπόν, προχωράμε.
2: Ναι.
10: Και πού πάμε?
2: Θα πάμε και στο αγαπημένο μας αβοκάντο, στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι τα λατρεύουμε. Αλλά όχι μόνο για αυτά. Τι άλλο κάνουν τα παιδιά εκεί στο αβοκάντο? Τους φυσικούς μας χυμούς. Πραγματικά φυσική χυμή. Τέλεια συσκευασμένη από τα χεράκια των παιδιών μας. Ο μπράδερ νωρίτερα δήλωσε ότι ο αγαπημένος του είναι ο πορτοκάλι τζίντζερ.
10: Εκεί να μου φτιάξει ένα χυμό, παραγγελία είναι αυτό, κράμπερι.
2: Να τους το πεις, εσύ πηγαίνει συνέχεια.
10: Να το πω, ναι, ναι, ναι.
2: Εσύ είσαι κάθε τρεις και λίγο στο αβοκάντο.
10: Κράμπερι, να τη δώσω μια ιδέα, να μου στείλει κράμπερι με πορτοκάλι, με ρόδι κτλ. Πάει με όλο αυτό, να μου φτιάξει ένα τέτοιο.
2: Ωραία, θα τη το πεις και θα σου το κάνει.
10: Ωραία, τέλεια.
2: Οι φρουτοσαλάτες μας επίσης, με πάρα πολλά γεμάτες χρώματα και βιταμίνες. Τα σνακ μας και το κλασικό μας σνακ, το πρώτο που είχαμε κυκλοφορήσει, και το γιαούρτο cheesecake, αλλά και το ολοκένουργιο σνακ μας chia pudding. Να το δοκιμάσετε, είναι καλοκαιρινό και υπέροχο. Α, παίζουν και τα σήματα που πίσω, δεν πειράζει.
10: Όχι, δεν παίζουν.
2: Λοιπόν, όχι, δεν παίζουν πια. Τα κόψαμε. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όμως όλη την δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, αξίζουν την προσοχή σας. Θα βρείτε και τέλεια snack, υγιεινά snack όμως για τα παιδάκια σας, και αλμυρά και γλυκά. Αξίζει, σας λέω, κάθε φορά που θα πηγαίνετε, ρίχνετε μια ματιά και στα υπόλοιπα προϊόντα για εμάς. Που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14. 93. Όλα παίζουν σωστά.

0: Ελληνάκη, μια και συζητούσαμε για τα μηχανήματα αυτά. Ναι. Άρα υπάρχουν κάποια πράγματα και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή,
1: μάλλον.
0: Δεν είμαστε εντελώς απροστάτευτοι.
1: Ελπίζω. Εντελώς είμαστε.
0: Με ποιο μηχανήματα πιστεύεις ότι θα την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια η αρκούδα?
1: Με το σκυλί πιστεύω.
0: Πιστεύεις με το σκυλί ή με τον ήχο αυτό το σπαστικό?
1: Δεν ξέρω τα αντανακλαστικά της αυτόν τον ήχο.
0: Πόση υπομονή έχει να ακούει.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Στο δικό μου το αυτή εγώ δεν άντεχα να το ακούω. Ενώ το σκυλί αντέχω.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρω ότι η αρκούδα με το σκυλί φοβάται.
0: Φοβάται, ε. Τι μας τα πες αυτά, κύρα Μάρο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Συνεχίζω.
1: Ναι, να πάμε και φροντίζω για να πάμε και throwback
0: μετά. Ναι, να πάμε throwback να δούμε. Πέρσι τέτοια μέρα, παιδιά, τι λέγαμε εδώ στην εκπομπή. Throwback λοιπόν, αλλά πριν από το throwback, οι άνθρωποι του φροντίζουν κάθε μέρα μαζί μας. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα, όπως τους αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, στομίες, μετά από κάποιες εγχειρήσεις. Οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια, υπεύθυνη βοήθεια από υπεύθυνους ανθρώπους και νοσηλευτές που έρχονται στο σπίτι μας 24 ώρες 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο, όποτε τους χρειαστούμε. Λοιπόν, να δώσω τηλέφωνο. Είναι το 2467 5061 91 6959 22 41 11. Ακόμη και μια κέμα να πάρουν για να δώσουν και τα λοιπά. Τα πάντα όλα.
1: Ή τώρα που φεύγει για τα διακοπές. Κάποιος πρέπει να έχει
0: βέβαια
1: την ευθύνη των ανθρώπων
0: αυτών. Βέβαια.
1: Λοιπόν, throwback.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είχαμε τον κύριο Καραταγλίδη. Διότι μια ηρωική μέρα σαν την περσινή, τέτοια μέρα ακριβώς, πληρωνόταν το πρόγραμμα του επιμελητηρίου επιτέλους.
0: Σόπαρ, πληρώθηκε το
1: πρόγραμμα.
0: Πόσες
1: ερωτήσεις είχαμε δεχτεί την προηγούμενη
0: νομίζω
1: χρονιά.
0: Νομίζω πρέπει να είναι από τα ρεκόρ των
1: από τα ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Ρεκόρ.
0: Αυτό το πρόγραμμα.
1: Δηλαδή πρέπει αυτή και κάποια ακόμα έτσι με πληρωμένη.
0: Ναι.
1: Και οι αναστολές.
0: Και οι αναστολές, βέβαια.
1: Αυτό και οι αναστολές νομίζω ότι ήταν οι περισσότερες ερωτήσεις.
0: Νομίζω ίσως και οι αναστολές λίγο περισσότερο γιατί φορούσε περισσότερο κόσμο.
1: Και ήταν και πιο συχνό, δηλαδή ήταν κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα.
1: Είχαμε τον κύριο.
0: Τι?
1: Τον κύριο Σαββόπουλο μαζί με τον κύριο Ψαρούδα.
0: Α, τότε που μάλωσαν.
1: Oh,
0: Παναγία μου.
1: Καταλαβαίνεις. Για αρκούδες μιλούσαμε και μετά καπάκι είχαμε και τον κύριο Αντωνόπουλο.
0: Θυμάστε τότε που τη είχε πει ο Σαββόπουλος, πήρατε αυτοκίνητο από το πρόγραμμα και το έχετε κυκλοφορεί το τζιπ Θεσσαλονίκη. Ω Παναγία μου.
1: Και καλά του είχε πει χρόνια πολλά, κύριε Σαββόπουλε, για χθες.
0: Κύριε Σαββόπουλε, χρόνια πολλά για χθες. Δεν ήρθε η κούτα που στείλατε ακόμα.
1: Δεν, γιατί καθυστερεί, βρήκε κίνηση.
0: Γιατί καθυστερεί, για πάρτε ένα τηλέφωνο να ρωτήσετε.
1: Μήπως μπερδεύτηκε στη μονοδρόμηση και ποιος ανεβαίνει και ποιος κατεβαίνει.
0: Μπράβο, ρωτήστε λίγο, εκεί, γιατί δεν ήρθε η κούτα που παραγγείλατε
1: στην Πυθαγόρα
0: ακόμα.
1: Και Αριστάρχου. Μήπως έχει γίνει κάποιο μπέρδημα εκεί.
0: Μπερδεύτηκαν στις μονοδρομήσεις τώρα εκεί στα Λίτε.
1: Δεν ξέρω, στα Λίτε.
0: Κύριε Σαββόπουλε. Δεν ήρθε ακόμα η κούτα. Για ψάξτε λίγο να δείτε τι έχει.
1: Γουργουρίζει και το στομάχι μου.
0: Άμπραβο. Δηλαδή, πώς θα πούμε χρόνια πολλά και happy birthday.
1: Δεν ξέρω.
0: Συνεχίστε, κυρία
1: Έλενα. Αυτά είχαμε πέρυσι.
0: Ένας άνθρωπος δεν ειδοποιεί τον κύριο Σαββόπουλο.
1: Ένας δηλαδή. Να βρεθεί, να του πει, ρέντε.
0: Ναι, ο κύριος Λιάμης νωρίτερα λέει ήταν σε ένα χωράφι μέσα, καθάριζε.
1: Ναι.
0: Και λέει ειδοποιήθηκα και τα λοιπά.
1: Α.
0: Για τα σκυλιά πάνω στα κορέστια.
1: Ναι.
0: Μας ενημερώνει επίσης ότι τα σκυλιά είναι απόλυτα ελεγχόμενα και έτσι παρισμένα. Και διαχειρίσιμα είναι ένας όρος που σημαίνει ότι ξέρει ο Δήμος πόσα είναι εκεί και γιατί πρέπει να είναι εκεί. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι έχουν μια διαφορετική άποψη και λένε ότι είναι πολλά και δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε τα πόδια και παίρνουν το αυτοκίνητο για να κάνουμε 100 μέτρα. Υποσχέθηκε πάντως ότι θα κάνει μια επίσκεψη στα Κορέστια για να δει και από κοντά ο ίδιος το θέμα το οποίο έχει προκύψει όσον αφορά λέγεται το χωριό του. Υπάρχουν 6.
1: Και ένα ποιο είναι ακριβώς το χωριό του?
0: Η Ιεροπηγή.
1: Η Ιεροπηγή.
0: Ναι,
1: α, όχι. Γιατί μου είπες. Περίμενε, ρε παιδί μου. Η Ιεροπηγή ή το Ενδροχώρη?
0: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Η Ιεροπηγή ή το Ενδροχώρη. Το Καστράκι, να σου πω την αλήθεια τώρα.
1: Νομίζω από την Ιεροπηγή είναι.
0: Να, εν πάση περιπτώσει, μαζί είναι αυτά. Είναι ένα σώμα, μια ψυχή.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε. Καλοκαίρι στον Αντένα. Είμαστε summer radio.
1: Μισό λεπτό, δεν μας είπες για το χωριό του κύριου Λιάμη.
0: Ότι έχει 6.
1: Α, 6.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ξέρει.
0: Δεν έχει
1: καλά, μπορεί να τα ξέρει και ονομαστικά.
0: Ναι, σίγουρα. Τα φωνάζει και μετά
1: ονομάζει.
0: Πάμε. Internet
1: summer radio. Woo! Internet summer radio. Αυτό μ' αρέσει. Radio. Γιατί δεν λέω
0: summer
1: γι' αυτό.
0: Radio, παιδιά είμαστε.
1: Αυτό το σήμα μ' αρέσει. Απλά θέλω λίγο και τη θάλασσα.
0: Τι Άλλασα κανονικότητα.
1: Σε πειράζει να βάλεις και τα παλιά και τα καινούργια μαζί?
0: Τα έχω μαζί, ρε άνθρωπε μου.
1: Είναι, γιατί δεν τα έχουμε ακουστεί?
0: Γιατί ο σκηνοθέτης επιλέγει να παίξει όποτε γουστάρει, όποιο γουστάρει, καταλάβες. Είναι, δεν μπορώ να κάνω εγώ να παρέμβω.
1: Πότε παίρνει σύνταξη, θα τον απολύσω.
0: Έχει ακόμα χρόνια. Πάμε και συνεχίζουμε. Πού βρισκόμαστε?
1: Άντε μάστορα, πήγαινε λίγο στήριξη.
0: Στήριξη να τώρα μιλήσαμε με τον Μάριο.
1: Α, τι λέει?
0: Από λεπτό σε λεπτό έρχονται τα συμπληρωματικά που θέλουμε.
1: Ναι.
0: Οπότε υπάρχει περίπτωση, Ελληνάκη, σήμερα,
1: ναι,
0: να ξεκινήσουμε και πάλι τις συμπληρωματικές μας εργασίες.
1: Αν δεν βρέξει. Για αύριο.
0: Έχεις φαγωθεί σήμερα, ρε φίλε.
1: Αφού έτσι λένε όλα τα δελτία καιρού.
0: Μα έξω είναι η χαρά Θεού, ήλιος τώρα λάμπει.
1: Τι να πω.
0: Λες να χαλάσει αυτός ο καιρός την πορεία.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ πιστεύω ότι το, ό,τι ήταν να βρέξει, το βρέξε.
1: Λες.
0: Το βρέξει σήμερα
1: μακάρι,
0: το πρωί.
1: Μακάρι, το ελπίζουμε. Το ελπίζουμε.
0: Βεβαίως. Εμπορικό κέντρο σιδήρου, στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Μεταξύ άλλων και εμπόριο σιδήρου, σίδηρο οικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα. Να, αυτά και ανοξείδωτα. Αυτά θέλω για σένα, Ελένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συνθετικές σανίδες, ΔΕΚ. Τα ΔΕΚ τα έχουμε εδώ πέρα, αλλά περιμένουμε τη σύνδεση. Κατάλαβες?
1: Να
0: γίνουν δουλειές. Όλα τα έχουμε εδώ πέρα. Λαμαρίνες θες, σε όλες τις διαστάσεις. Πάνελ. Θερμομόνωση δυνατή, περιφράξεις, πάσαλη, είδηση σηματουργίας. Τα πάντα όλα. Πού βρισκόμαστε?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-7-58, παιδιά, τηλέφωνο. Εντάξει, προχωράμε, κυρία μου.
1: Ναι, να προχωρήσουμε και κουκλάρις μου, να πάμε και Your Look. Να κάνουμε λίγο τα ψώνια μας και ενόψη καλοκαιριού και τα κορίτσια εκεί στο Your Look. Καλωσορίζουν το καλοκαίρι με τον πιο ωραίο τρόπο για μας. Πώς αλλιώς? Με προσφορές στα μαγιό. 2-1 δώρο λοιπόν στα μαγιό μας στο Your Look. Και στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλα. Μπικίνι, ολόσωμα, τα plus size, η σειρά η plus size όλοι. Τα μαγιό για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό, στο Your Look θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία. Αυτά που έχουν ασορτή και το παρεό τους. Τα καφτάνια είναι όλα στην προσφορά 2-1 δώρο. Έτσι για να γιορτάσουμε με τον καλύτερο τρόπο την άφιξη του καλοκαιριού και να έχουμε μαγιό για όλες μας τις διακοπές. Και θα βρείτε πραγματικά αυτή τη στιγμή στο Your Look, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει πάνω από 100 διαφορετικά σχέδια. Πάνω από 100. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που σας ταιριάζει και σας αρέσει και σας κάνει να νιώθετε ωραία. Τα ρούχα μας τα καλοκαιρινά, τώρα μην τα ξεχνάμε και αυτά, τα φορεματάκια μας, τα μήνια μας, τα μάξι μας, τα σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας, να πάρουν αέρα τα ποδαράκια μας, τα μπλουζάκια μας, τα κοντομάνικα και τα αμάνικα και βεβαίως και όλη η κολεξιόν γάμος βάφτιση για το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας. Διότι λίγο πολύ, από εδώ και στο εξής, όλες είμαστε κάπου καλεσμένες, κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλες σας θέλω στο Your Look, να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση και θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για όλα τα... για τα πάντα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Και σε πάρα πολύ καλές τιμές, όπως μας έχει συνηθίσει χρόνια τώρα το Your Look. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και εκπτωτικό με τις προσφορές του Your Look και yourlook.gr.
0: Λοιπόν, λέγαμε το πρωί για το Μέση που έβαλε 3 γκολάκια, ναι, τα παστέλωσε. Δεν είπαμε ποιος ήταν τερματοφύλακας από την Αλγερία.
1: Με Αλγερία έπαιζε, ναι, μάλιστα.
0: Τερματοφύλακας από την Αλγερία είναι ο γιος του μεγάλου Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Τι μου λες?
0: Βέβαια, Ζιντάν. Βέβαια.
1: Παίζει ο γιος του Ζιντάν.
0: Ζιζού. Ο γιος του Ζιντάν παίζει τερματοφύλακα στην Εθνική Αλγερίας και ήταν αυτός που. Και ήταν και ο Ζιντάν ο πατέρας στην εξέδρα και είδε το γιο του να τρώει 3 γκολ από το Μέση. Καταπληκτικό.
1: Εντάξει, τώρα από το Μέση τα φάγε, δεν τα φάγε και από κανένα.
0: Εν τω μεταξύ, ένας άλλος τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Πού είναι το Πράσινο Ακροτήρι, ξέρεις?
1: Στην Αφρική.
0: Στην Αφρική, κάτω-κάτω, νομίζω. Ναι. Κάτω. Λοιπόν.
1: Στην τύχη το πέντε μεταξύ.
0: Αλήθεια λες?
1: Μου έκανα για Αφρική, δεν
0: άκουλεις.
1: Το έχω
0: πει. Νομίζω κι εγώ εκεί είναι, αν δεν κάνω λάθος λοιπόν. Τέλος πάντων. Αλλά ποιο είναι το θέμα?
1: Ποιο είναι το θέμα?
0: Το Πράσινο Ακροτήρι έπαιζε προχθές με την Ισπανία. Το φαβορί για να πάρει το κύπελο.
1: Ποιο είναι? Το Ισπανία.
0: Και ήρθε ισοπαλία. Γιατί ήρθε ισοπαλία, Ελληνάκη 0-0?
1: Γιατί?
0: Γιατί είχαν έναν τερματοφύλακα 40 ετών.
1: Μπράβο.
0: 40 ετών.
1: Μπράβο, γερολικός.
0: Το Πράσινο Ακροτήρι. Ό,τι πράσινο, ρε παιδιά, εγγύηση. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το Πράσινο Ακροτήρι λοιπόν είχε τον 40χρονο τον τερματατζή που κατέβασε ρολά. Δεν μπορούσε η Ισπανία να βάλει με τίποτα γκολ. Τα πιάνε όλα. Όλα. Μα στο γάμα, μα κάτω, μα
1: μπράβο,
0: δεξιά, μια αριστερά, μια κεφαλιά, με ζου, τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Δεν έμεινε με τίποτα. Ο 40χρονος ήταν ήρωες στο αγώνα. Πριν τον αγώνα, ο συγκεκριμένος τερματοφυλακάς είχε 50.000 ακολούθους.
1: Ναι.
0: ξαφνικά, μόλις τελείωσε ο αγώνας, πόσους ακολούθους πιστεύεις ότι
1: πόσο είχε πριν, 40.000?
0: 40.000 είχε, ναι.
1: 1 εκατομμύριο.
0: 2,7 εκατομμύρια ακολούθους.
1: Θεώρησα ότι είναι υπερβολή και το 1 εκατομμύριο. Μωρέ, μπράβο.
0: Κάπου τον είχαν ενημερώσει το ημίχρονο ότι έχει 500.000. Το 500.000 που τελειώσει ο αγώνας είναι 2,7 εκατομμύρια.
1: Φοβερό.
0: Και τώρα σίγουρα θα έχει πάει γύρω στα 5 εκατομμύρια. Οπότε
1: κοίτα,
0: νομίζω ότι εξαπλώνεται μια νέα καριέρα για αυτόν τον τύπο τώρα.
1: Ευχόμαστε να. Ναι. Γιατί αυτά τα, τώρα οι followers δεν λένε και κάτι πιο ξερητή.
0: Ευχόμαστε. Λένε.
1: Εντάξει, λένε, αλλά όχι και κάτι ιδιαίτερο.
0: Όταν κάνεις μια δουλειά, δεν σε ρωτάνε πόσους followers έχεις.
1: Εντάξει, ανάλογα τη δουλειά.
0: Ειδικά σε τμήμα πωλήσεων και τέτοια.
1: Ανάλογα τη δουλειά. Τώρα, αν θέλει να κάνει διαφημίσει ο άνθρωπος, είναι τέλειο αυτό το νούμερο που έχει. Μπράβο. Αν θέλει να κάνει καριέρα στο ποδόσφαιρο, ευχόμαστε κάποιο συμβόλαιο με τα ίδια λεφτά.
0: Πιστεύει 40 χρονών τώρα.
1: Δηλαδή, όσοι ακόλουθοι, τόσα τα εκατομμύρια δεν δούμε.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δει, συγγνώμη. Να κάνει μεταγραφή τώρα να πάει πού. 40 χρονών πού να πάει.
1: Γιατί?
0: Να σηκωθεί τώρα από το πράσινο ακροτήριο άνθρωπο.
1: Γιατί, ωραία.
0: Πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει.
1: Γιατί. Ναι, ούτε
0: 40 ετών νομίζω. Ο τροματοφύλακας.
1: Α, σου δώσουν 2 εκατομμύρια, ναι. Δεν σηκώνεσαι να πας.
0: Ναι, αλλά πόσο να παίξεις τώρα, να παίξεις μια χρονιά ακόμα.
1: Για 2 εκατομμύρια. Να παίξω μια χρονιά ακόμα, δεν με πειράζει. Εδώ παίζω μια ζωή. Μήπως θα βγάλω.

0: Lady Gaga, The Dead Dance. Και πάμε, Ελένα, και στα υπόλοιπα.
1: Να πάμε βεβαίως και στα υπόλοιπα και να πάμε και στο φροντιστήριο Αιχμή.
0: Οπα.
1: Όπου τα παιδιά μας, οι επόμενοι τελειόφοιτοι, η επόμενη τρίτη λυκείου, έχει ξεκινήσει ήδη αυτή την εβδομάδα εδώ και λίγες μέρες τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Ολιγομελή τα τμήματα όπως πάντα, εξατομικευμένη υποστήριξη από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες της Αιχμής για τα παιδιά σας. Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, ό,τι πιο καινοτόμο κυκλοφορεί σε μέθοδο διδασκαλίας, το εφαρμόζουμε. Συνεχίζονται για λίγες μέρες ακόμα οι εγγραφές. Έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα τα παιδιά, αλλά προλαβαίνετε. Μας βρίσκεται στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.

0: Και επίσης μαζί μας είναι. Ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά για 1:30.
1: Πλησιάζουμε και 23 πήγε. Πάμε και στη σύμπλευση λοιπόν. Στο πιο σύγχρονο γκριφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467-084-555.
0: Θυμίζω για να μην ξεχνιόμαστε και λέγαμε και για αρκούδες νωρίτερα, επειδή είχαμε τρεις θανατώσεις αρκούδων στη Δυτική Μακεδονία το τελευταίο διάστημα.
1: Αυτό.
0: Έχουμε και μια επικήρυξη 3.000 ευρώ. Έτσι. Το ξέρετε και αυτό. Για όποιον δώσει πληροφορία.

0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Χελένα, μαζί μας επίσης είναι.
1: Μαζί μας επίσης είναι και Γέρμας Φάρμα.
0: Το πεντανόστιμο κρεοπωλείο μας στην Νέα Λεύχη με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Δεν είναι κρεοπωλείο.
1: Δεν είναι πια.
0: Είναι ανθοπωλείο.
1: Είναι
0: κοσμηματοπωλείο.
1: Είναι.
0: Είναι χειρουργείο.
1: Είναι.
0: Τι είπαμε άλλο είναι. Είναι μπουτίκ. Είναι.
1: Μπουτίκ κρεάτων.
0: Είναι παιδιά και τι δεν είναι. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά τα παιδιά. Μια ανακαίνιση που αναδεικνύει απόλυτα την πρώτη και νούμερο ένα ποιότητα Γέρμας Φάρμ σε όλα τα προϊόντα Γέρμας Φάρμ. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε. Όλες οι ανάγκες μας οι διατροφικές με όλα τα εξαιρετικά προϊόντα Γέρμας Φάρμ. Και μάλιστα πώς το πες χθες αυτό χθες.
1: Κάτσε να σου το πω.
0: Πώς το πες αυτό,
1: Ελένη. Περίμενε να
0: βγω. Πολύ δυνατό.
1: Να σας πω τώρα τα.
0: Εδώ είμαστε. Να ψήνουμε, να γίνετε ντουμάνι, να γίνετε καπνός, να γίνετε πανικός.
1: Τώρα θες να σου πω το χθεσινό, γιατί έχει κι άλλα εδώ πέρα.
0: Για πες και κανένα άλλο.
1: Κάτσε να βρω.
0: Δώσε και μια άλλη.
1: Γιατί να επιλέξετε τα τυποποιημένα προϊόντα Γέρμας Φάρμ.
0: Τα προϊόντα Γέρμας Φάρμ. Μάλιστα.
1: Απόλυτος έλεγχος κόστους. Με τη σταθερή γραμματογράφηση των προϊόντων μας γνωρίζετε το ακριβές food cost κάθε μερίδας. Αυτό νομίζω απευθύνεται σε επιχειρήσεις. Μέγιστε ταχύτητα στην κουζίνα. Μειώστε δραστικά τον χρόνο προετοιμασίας, prep time, και ανταποκριθείτε άμεσα ακόμα και στις ώρες αιχμής. Α, είναι για επαγγελματίες.
0: Φυσικά για επαγγελματίες.
1: Εγγυημένη σταθερότητα.
0: Και για τους επαγγελματίες.
1: Προσφέρετε στους πελάτες σας την ίδια κορυφαία γεύση και ποιότητα σε κάθε σερβίρισμα κάθε μέρα.
0: Είμαστε Νέα Λεύχη και μόνο Νέα Λεύχη 82 Οκτωλάθη. We play the hit and tennis radio. Woo! We play the hit and tennis radio. 82 810 δεν είπα. Κάπως μου ξέφυγε κάτι άλλο. Αρχίζω να έχω μικρά εγκεφαλικά. Καλά πάμε. Σταθερά βαδίζουμε. Παθαίνουμε μικρά εγκεφαλικά, κύριε Σιγηρό, όπως καταλάβατε. Έλενα.
1: Κατάλαβα, μα πήγες να το πεις και το κόψες. Είπες από μόνος σου λάθος, ενώ δεν είπες κάτι λάθος.
0: Εγκέφαλος. Παθαίνει, μπλοκές. Τι κάνω εγώ. Μπορώ να ορίσω εγώ τον εγκέφαλό μου.
1: Μ' αρέσει το τραγούδι και αυτό.
0: Τζανάτο!
1: Τζανάτο λέγεται.
0: Τζανάντο!
1: Τζανάντο.
0: Είναι η Τζέινα.

0: Με αυτό φτάνουμε για το διαφημιστικό όμως, όπως είπαμε, και προλαβαίνουμε να πάμε ίσως και York Teo.
1: York Teo μαζί μας φυσικά, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει York Teo, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. York Teo Καστοριάς, θέση Παπαστέφα στο Δισπιό. Είμαστε στον κόμβο Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργος.
0: Αυτός είναι για να κάνουμε ράλι, Ελενάκη. Να παίρνουμε τη Φεράρι και να πηγαίνουμε εκεί.
1: Τι καπάκι ήταν αυτό. 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriás.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: 5 λεπτάκια.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 1:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Λέγε. Τρως πάλι ρε θηρίο. Ρε το άτιμο τρώει. 26 βαθμοί του Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου. Τρώει και δεν μας δίνει. Μάλιστα.
0: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
4: Αντένες FM 93,6.
5: Έτσι, εδώ συνεχίζουμε με Dua Lipa και Illusion.
6: Dua Lipa,
5: τι είπα εγώ?
6: Dua Lipa.
5: Dua Lipa. Λούπα είναι αυτό, η επανάληψη. Dua Lipa.
6: Και η αλούπα είναι η αλεπού επίσης.
5: Και η αλούπα στο χωριό τη λέμε την αλεπού. Αλούπα. Μια αλούπα είδα. Ωραία, επιστρέφουμε, Ελενάκη. Πάμε για το τελευταίο μας, το τελευταίο μας 25 λεπτάκια. Και
6: φάγαμε
5: μαζί μας
6: λίγο
5: αυτά
6: και
5: τα 25 λεπτάκια είναι.
6: Πάμε και κατασκηνώσεις κούρα, παιδιά μου.
5: Βέβαια.
6: Φύγαμε λοιπόν για ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του και μάλιστα εντελώς δωρεάν μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα. Ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι φέτος μαζί. 15 ολόκληρες μέρες μάλιστα, κατά αποκλειστικότητα, και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν προλάβετε, διότι όπως το ξέρετε οι παλιοί γονείς αυτά καλά, οι θέσεις εξαφανίζονται και οι καινούργοι πρέπει να τα μαθαίνετε σιγά σιγά, να είστε τιμοπόλεμοι κι εσείς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία. Υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934-93-32-25 και καλό καλοκαίρι.

0: Και πάμε λίγο και διαγώνισμα, κυρία μου.
1: Όχι, πρώτα θα πάμε εκτέλ. Συγγνώμη, πρώτα θα πάμε ότι καίνει τα Κίκο Γιώργο.
0: Πάμε.
1: Και μετά θα σε πάω διαγώνισμα. Βάλει τα γυαλιά σου να διαβάζει σωστά. Ό,τι κάνει στα Κίκας Γιώργος λοιπόν μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά, πουθενά αλλού. Ό,τι καίν, στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
0: Πολύ ωραία και πού πάμε, διαγωνισμά.
1: Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα. Και πάμε στα γεγονότα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: 1885, το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. 1937, ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπερπής φιλόλογος Ιωάννης Οικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. 1961. Εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, Μον Παρνές, από τον Υπουργό, Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή.
0: Άκου να δεις. Οι Πρωθυπουργοί εγκαινίαζαν τα καζίνα.
1: Άκου να δεις τώρα τι έγινε.
0: Ναι.
1: Το 1964.
0: Το 1964.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς. Μιλάμε για την υπέρτατη κατεμιά.
0: Μάλιστα.
1: Διακόπτεται το 1964 στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας.
0: Σπλακώσαμε.
1: Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική του διάρκεια. Είναι τελικό κυπέλλο τώρα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας έλεξε ισόπαλος 1-1 με τον Δωμάζο και τον Νεοφώτιστο. Μετά την εξέλιξη αυτή. Είμαστε στον τελικό τώρα, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
1: Έχει βάλει ο καθένας από ένα γκολ. Έχουμε σπάσει όλη τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ναι. Μετά από όλα αυτά, κυπελούχος Ελλάδας ποιος είναι?
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Η ΑΕΚ.
0: Γιατί?
1: Η ΑΕΚ. Είναι δυνατό, ρε παιδιά.
0: Έτσι θα πήρε τα κύπελα.
1: Έτσι θα υπάρχει τα κύπελα.
0: Καλά τους λένε χάρτινους.
1: Δηλαδή, έχουν πάει έτσι. Έχει ξυλωθεί όλη η Αλεξάνδρα.
0: Κάτσε.
1: Λεωφόρος.
0: Εκτός από το πρωτάθλημα εκείνο το χάρτινο που τον πήρε από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει και χάρτινο κύπελο στα χαρτιά. Α, αυτά δεν μου τα πει αυτά. Πότε έγινε αυτό?
1: Άνευ αγώνος κιόλας.
0: Άνευ αγώνος, δεν χρειάζεται. Έγινε στα χαρτιά.
1: Yeah, δεν χρειάζεται.
0: Στα χαρτιά. Ρε ΠΑΟΚτζή, τι γίνεται εδώ πέρα, ρε φίλε? Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε φίλε? Για να δω ποιος είσαι στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Στο τηλέφωνο τον πήρα.
0: Συγγνώμη, ρε Πιλάρε, εκτός από χάρτινο πρωτάθλημα έχεις πάρει και χάρτινο κύπελο.
2: Προς αποκατάσταση της αλήθειας.
0: Τι αποκατάσταση?
2: Ήταν ημιτελικός.
1: Α, συγγνώμη.
0: Ακόμα χειρότερα.
2: Είχαν συμφωνήσει δύο ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός,
0: ναι,
2: να έρθει εκεί για να κάνουν και δεύτερο παιχνίδι για εισιτήρια.
0: Α, μάλιστα.
2: Πήρα χαμπάρι, όρνησαν οι φιλαθλοί,
0: ναι,
2: ακυρώθηκαν και δυο.
0: Κάτσε, τότε δεν είχε πέναλτι. Δεν είχε πέναλτι.
2: Σε πέναλτι, θα σου λέω 0-0, δεν είχε πέναλτι τότε.
0: Μάιστα, εντάξει, συγγνώμη.
2: Γίνει...
1: 1-1 το είχαν λήξει για την ιστορία.
0: Ναι. Πώς, και η ΑΕΚ πώς χώθηκε μέσα και πήρε αυτό το κύπελο στα χαρτιά?
2: Η ΑΕΚ περίμενε ποιος θα κερδίσει για να πάει στον τελικό με αυτόνα.
1: Και το πήρε άνευ αγώνος.
0: Και το πήρε άνευ αγώνος στα χαρτιά.
2: Αφού τους τιμωρήσαν, αφού τα λαμόγια.
0: Α, στα χαρτιά. Ρε Πιλάρε. Κάτσε καλά, ρε Πιλάρε. Δηλαδή. Στην τροπεοθήκη σου εκεί στην Αγία Σοφιά έχεις ένα χάρτινο πρωτάθλημα και ένα χάρτινο κύπελλο.
2: Όταν θα μιλάς για την Αγία Σοφιά θα καθαρίζεις το
0: στόχο. Εκεί δεν τάξεις τώρα τα τρόπαια.
2: Δεύτερο, στην τροπεοθήκη της Αγία Σοφιάς,
0: ναι,
2: υπάρχουν ανδρικιά γνήσια και δεν υπάρχουν...
0: Τώρα αυτό τι ανδρικιό είναι για να καταλάβω, κάτσε. Το ΠΑΟΚ τι ανδρικιό ήταν? Τον έσφαξες.
2: Για έκπαιδο το πρωτάθλημα το 63, το πρώτο πρωτάθλημα.
0: Αχα.
2: Τη χρονιά που γεννήθηκα.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και μετά πιάνει.
0: Αυτό είναι όμως απτάγραφα. Απτάγραφα. Να πάρεις τέτοιο κύπελο.
2: Εγώ σου είπα κάτι,
0: ναι,
2: το πρωί να το πεις, δεν το είπες.
0: Για πες.
2: Βάζω ένα quiz.
0: Ναι, ναι, βάλε quiz ο Πιλέρος, ναι.
2: ποια ελληνική ομάδα επικατοχής.
0: Αυτό θέλει να με πλήξει τώρα.
2: Ποια ελληνική ομάδα επικατοχής έχει κάνει φιλικό παιχνίδι με ομάδα.
0: Αυτό εγώ το ψάξα. Πού το διάβασες? Πού το διάβασες?
2: Υπήρχαν μόνο Γερμανοί φιλαθλοί μέσα στρατιώτες και λίγοι Έλληνες.
0: Εγώ αυτό δεν το είδα. Δεν σταυρώνεται αυτή η πληροφορία που λες.
2: Για ψάξ το καλά.
0: Αφού το ψάξα στο AI.
2: Μόνο Παναθηναϊκός.
0: Τι πάθαμε. Ποιος κέρδισε, δεν μας είπες όμως. Κερδίσαμε τις κατοχικές δυνάμεις.
2: Αυτό δεν μαθαίθηκε ποτέ. Τι να κερδίσει.
0: Αυτό πώς δεν μαθαίθηκε. Τι κερδίσαμε.
2: Είχες χάσει από τα αποδυτήρια εκεί.
1: Και να μην ήθελες, έχανες εκεί.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, Πιλάρε.
2: Καλό απόγευμα.
0: Μάθαμε και σήμερα ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σας. Λοιπόν.
1: 1972. Πέντε άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση και παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. 2012. Η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών.
0: Μεγάλη άνοδος βλέπω της Νέας Δημοκρατίας, είπες,
1: και του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δηλαδή πόσο πήρε, 100% η Νέα Δημοκρατία?
1: Τα αποτελέσματα έλαβαν. Νέα Δημοκρατία 29,66%.
0: Τι μεγάλη άνοδο σε μας την
1: 129 έδρες.
0: Έχουμε τώρα τις δημοσκοπήσεις.
1: 26,89% ο ΣΥΡΙΖΑ με 41 έδρες.
0: Θα ήθελε κύριος Τσίπρας να έχει τώρα 26,89%.
1: Το ΠΑΣΟΚ 12,28% με 33 έδρες. Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51%.
0: Πασόκ κάπως είναι.
1: Ναι, δεν αλλάζουμε σταθεροί εμείς. Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51% με 20 έδρες. Χρυσή Αυγή δυστυχώς 6,92% με 18 έδρες. Δημάρ 6,26% με 17 έδρες. Και ΚΚΕ, πολύ μεγάλη πτώση όντως του ΚΚΕ, με 4,5% με 12 έδρες.
0: Πώς το πες, Έλληνα, για τη Χρυσή Αυγή, θα νομίζει ο κόσμος ότι δυστυχώς μόνο 6,92.
1: Όχι, δυστυχώς πήρε και αυτό το 6,92. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Πιο ξεκάθαρα, νομίζω δεν γίνεται. Δεν πιστεύω ότι πίστεψε και κανένας ότι. Μάλιστα. Θα έλεγα ποτέ ότι δυστυχώς πήρε τόσο μικρό.
0: Λοιπόν, όλοι ασχολούνται, μια και το λες τώρα. Θα κάνει κόμμα Σαμαράς, δεν θα κάνει κόμμα Σαμαράς. Ξέρεις τι διάβασα προχθές?
1: Τι διάβασες?
0: Ότι θα κάνει κόμμα, λέει, και ο Κασιδιάρης τώρα που θα βγει από τη φυλακή. Δηλαδή δεν φτάνει που θα έχουμε το Σαμαρά, θα έχουμε και τον Κασιδιάρη τώρα.
1: Παναγία μου.
0: Σοβαρά.
1: Τι άλλο, θα την βρει την Ψωροκόστενα.
0: Πόσα κόμματα θα γίνουν? Και άλλο κόμμα θα κάνει τώρα, αυτό δεν έχει απαγορευτεί να κάνει κόμμα.
1: Ελπίζω. Έχουν καταδικαστεί σαν εγκληματική οργάνωση. Ξέρω.
0: Ναι, τώρα τελείωσε η ποινή.
1: Θα τελειώνει οι ποινές. Μια φορά την έχεις κάνει την εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή και δεν κακά να έβρισκα να μην υπήρξε. Είσαι
0: καθαρός από εδώ και πέρα.
1: Ωραία, ρε.
0: Τι ωραία.
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Πάμε.
0: Έκτισε την ποινή του, δεν έχεις ακούσει. Έχει εκτείω την ποινή μου.
1: Έχει.
0: Όταν τελειώσει η ποινή, σημαίνει έκτιση ποινή.
1: Έλα πάντα.
0: Που σημαίνει μετά, γεια σας, μια χαρά. Προχωράω.
1: Επειδή πρέπει να μπω σε καλοκαιρινό mood, μη συνεχίζει τη συζήτηση, γιατί πρέπει να πάω στις εκδρομές του Castora Tours. Του τουριστικού γραφείου του Κτέλη Καστοριάς δηλαδή. Ξεκινάμε λοιπόν φέτος το καλοκαίρι με πρώτη εκδρομή αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου στην παραλία Κατερίνης. Όπως είπε και ο Τζομ Κάπα, έχει ακούσει τα καλύτερα. Με 12 ευρώ το άτομο. Ή γιατί να μου διαπρεβέζεις, μου είπε ότι άκουσε τα καλύτερα. Που είναι η επόμενη μας εκδρομή το Σάββατο 27 Ιουνίου. Αν μου διαπρεβέζεις με 15 ευρώ το άτομο. Και την Κυριακή 28 Ιουνίου δύο εκδρομές. Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο. Και ξανά παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας. Τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55. Είδα, δεν το άνοιξε το παράθυρό σου σήμερα. Κρυονές.
0: Κακός που δεν το άνοιξε, άρχισε να μετανιώνω.
1: Παναγία μου. Γεννήσεις.
0: Εντάξει, άκουσα. Φτάνει, μη κορνάρι.
1: 1898, δύσκολο και σήμερα το διαγώνισμα.
0: Μάλιστα.
1: 1898, Μαουρίτς Κορνέλης Έσερ.
0: Έσερ, κάτι μου λέει ο Έσερ. Έσερ, δύσκολο.
1: Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας. Αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς, ενώ η φήμη του απογειώθηκε τη δεκαετία του 60 όταν τον ανακάλυψαν οι χίπης, θεωρώντας τον πρωτοπόρο της ψυχεδελικής τέχνης.
0: Λοιπόν,
1: επειδή
0: παίρνω ένα μήνυμα, ο δήμαρχος σήμερα το πρωί Σερβίων
1: είπε,
0: για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση, το λέω, γεννάτε γιατί χανόμαστε. Εντάξει.
1: Α,
0: για να μην γίνει κάποια
1: παρεξήγηση. Ακούστηκε κάτι άλλο.
0: επειδή είναι εκπαιδευτικός, είπε ότι κάθε χρόνο όταν γίνεται, ρε παιδί μου, η τελετή κτλ. Το αγιασμό κτλ. Είπε γεννάτε γιατί χανόμαστε.
1: Χειρότερα.
0: Λάθος σας... ακούσατε, κυρία μου.
1: Εκεί
0: εντάξει.
1: Πήγε αμέσως. 1920.
0: Γεννάτε
1: είναι δυνατόν να έλεγε στον αέρα τη εκπομπή ο άνθρωπος.
0: Μη χειρότερα. Προχωρήστε.
1: 1920. Φρανσουά Ζακόμπ.
0: Τι είναι αυτό, ρε Έλενα τώρα. Γυναίκα είναι αρχικά.
1: Όχι, ρε. Φρανσουά σου λέω.
0: Φρανσουά. Φρανσουά, εγώ ξέρω το τραγούδι. Φρανσουά. I love you. Francis.
1: Βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος, ο οποίος διακρίθηκε για την έρευνά του στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών, βακτηρίων και ιών και γενικότερα στη μοριακή βιολογία. 1936, Ken Loach. Τι γράφεις, Ken Loach?
0: Εντάξει, εντάξει, Έλληνα.
1: Ken Loach. Αυτό ήταν σχετικά εύκολο, εντάξει, όχι και πανεύκολα, οκ. Okay.
0: Μάλιστα.
1: Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
0: Όχι.
1: Όχι. Ούτε. Πάρε μια ανάσα και πήγαινε μας η Φαντίδη, φάδερ, γιατί δεν σε βλέπω καλά.
0: Όχι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν η Φαντίδη. Είμαστε 24 ώρες, 24 ώρες, δεν κλείνουμε ποτέ. Όλη η Καστοριά δίνει ραντεβού στον Ιφαντίδη για το ψωμάκι, για τις μπουκίτσες, για τα γλυκά μας, για τις σαντουιτσάρες μας, αλλά και για τα παγωτάκια, για τα παγωτινή, για να περάσουμε ένα πολύ ωραίο και δροσερό καλοκαίρι.
1: Να είχαμε ένα μικρό πυραυλάκι.
0: Μια πυραυλάκα το θα έλεγα εγώ καλύτερα, γιατί βάζει και μπόλικη ποσότητα.
1: Όχι,
0: ο κύριος Ιφαντίδης.
1: Δεν λέω εγώ για το...
0: Δεν το τσικωνεύεται.
1: Δεν λέω για το μηχανής.
0: Εσύ λες
1: λέω για τα μικρά.
0: Τα μικρά.
1: Τα τρως χωρίς τύψεις.
0: Ναι, ναι. Να σου πω την αλήθεια, χθες το βράδυ σκέφτηκα να περάσω από Ιφαντίδη να σε φέρω.
1: Αφού κάνουμε δίαιτα.
0: Ναι, λέω μήπως με μαλώσουν μετά.
1: Έχουμε μία free day. Μία free day, σε εκείνη τη free day θα...
0: Δεν πειράζει όμως.
1: Πάμε κι εμείς.
0: Σωστά. Είμαστε και Άργος, Μεγάλο Αλεξάνδρο 35. Η βάση μας είναι καλημέρα και αγαπημένο χιλιοδέντρο.
1: Τη δίαιτα θα τη σπάσω όταν βγει το μπρούκις.
0: Μπρούκις, παιδιά, μόλις βγει, κατευθείαν δοκιμάζουμε μπρούκις.
1: Εκεί δεν με ενδιαφέρουν ούτε free day ούτε τίποτα.
0: Έτσι, μπράβο. Πάμε.
1: Ούτε είτε είναι free day είτε είναι σκλαβωμένη day. Θα φάω μπρούκις τελείως.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Πάω και θα πολύ οχλώει όμως πριν συνεχίσω με το διαγώνισμα και θα απευθυνθώ, παιδιά μου, πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε και στο κατά καλό καιρό. Και τι κάνουμε, τι μας αρέσει πολύ το καλοκαίρι? Να καθόμαστε στις αυλές και στα μπαλκόνια μας. Πώς θα καθίσουμε όμως χωρίς να τα στολίσουμε λίγο πρώτα? Να βάλουμε ωραία λουλουδάκια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε λίγα φυτά, να πρασινίσει ο τόπος. Να πάρουμε τα κεριά μας από Noble Senses, από το Ανθοπολείο Χλώη, που έχουν έρθει και νέες μυρωδιές, όπως παραδείγματος χάρη Cinnamon Rolls. Ξέρετε ότι όλα τα κεριά από Noble Senses στο Ανθοπολείο Χλώη είναι σαν μικρά γλυκά. Δηλαδή έχει μυρωδιές που είναι για να το φας. Είναι και διακοσμημένο έτσι που είναι σαν γλυκό από μόνο του. Δηλαδή αν το δείτε θα το περάσετε και κάτι φαγόσιμο. Αλλά είναι κερί, παιδιά, μην το φάτε. Κάψτε το μόνο για να μυρίσει όλος ο χώρος καταπληκτικά. Και να σας πω ότι μας βρίσκεται στην Αποδήμο Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 24670-27365.
0: Επιτέλους εμφανίστηκε και ο Νίκος ο Παγκουτζής. Μου λείψε σήμερα. Δεν είναι για Σοφιά, είναι όλγου είναι αρένα, μου λέει. Μη λες ότι να είναι. Όλγου είναι αρένα, ακούω. Εσύ, κύριε Νίκο, γνώρισες εκτός από το χάρτινο που σας πήραν, πήραν και από εμάς κύπελο χάρτινο το 64. Το ξέρεις αυτό την πληροφορία? Σαν σήμερα κιόλας. Απάντησε μου, γράψε μου στα σχόλια.
1: Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Θάνατη,
0: ναι.
1: Εδώ πιστεύω κάτι θα κάνεις,
0: ναι.
1: Κουτσάστραβα,
0: ναι.
1: 1996, Τόμας Κουν.
0: Τόμας Κουν. Τι είναι αυτά ρε κάθε μέρα τώρα? Τι Τόμας Κουν, ρε φίλε?
1: Έχει συνηθίσει τα εικοσάρια τώρα, ε?
0: Τόμας Κουν, το ξέρει η μάνα του?
1: Η μάνα του τον ήξερε λογικά τον άνθρωπο.
0: Σίγουρα. 100%.
1: Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων».
0: Υπάρχει Αμερικανός φιλόσοφος?
1: Ναι. Πολύ κιόλας, όχι ένας.
0: Έλα, ρε.
1: 2007. Αυτό θα το ξέρεις, γιατί είσαι και πολύ έτσι, τέλος πάντων θα καταλάβεις τι εννοώ. 2007, Gianfranco Ferré.
0: Α, Ferré, ο μόδιστρος. Α, που κάνει τα φορέματα, τα Ferré.
1: Ιταλός, μπράβο.
0: Ιταλός,
1: ναι.
0: Μπράβο, Ιταλός.
1: Και 2009 και κάτι άλλο που είναι του τομέα σου, έτσι, των γνώσεών σου.
0: Μάλιστα.
1: 2019, Στέλιος Βαμβακάρης.
0: Στέλιος Βαμβακάρης. Ω, Στέλιος Βαμβακάρης.
1: Ναι,
0: μια φούν.

0: Για πάμε παρακάτω.
1: Αυτά έχει όλα και όλα. Μόνο τον Βαμβακάρη και τον Φερέβρη και τι να βάλω. Τι να βάλω.
0: Άστο, μη βαθμολογήσουμε.
1: Οχτώ.
0: Οχτώ.
1: Τι να βάλω, Ειρηνάκη, τα ακούς και εσύ τι να
2: βάλω. Έλα να άσε το φιλαράκι μου, μη μου τον κουρκουκιάζεις. Άστο να χαλαρώσει λίγο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Θέλω, νομίζετε. Δεν θέλω.
0: Δεν τώρα Κάπα, δηλαδή.
1: Δεν θέλω, αλλά και αυτός δεν βρίσκει τίποτα.
0: Να πάρει ευχή να πάρει. Ωραία.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, πάμε Fellowship of Magic. Πάμε να κάνουμε τα μαγικά μας. Διότι το Fellowship of Magic δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε από εδώ και στο εξής. Μία αυλή σαν παραμύθι. Το νέο στέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα. Προσέξτε, σας κάνω ατμόσφαιρα τώρα. Πράσινο παντού, το έχω γεμίσει εκεί όλο πράσινο. Μουσική που δεν σε διακόπτει, αλλά σε ταξιδεύει. Ίσα που την ακούτε δηλαδή, αλλά μπορείτε να κάνετε και τις ωραίες συζητήσεις με την παρέα σας. Θεματικά κοκτέιλ, εμπνευσμένα όλα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ για εσάς που είστε και λάτρεις αυτών των ταινιών. Είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Τους καφέδες μας, καφέδες φίλτρα μαγείας, παρακαλώ πολύ. Μυστικά ελιξίρια τσαγιού. Γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Θα αλλάξει κάποια στιγμή το θέμα. Προς το παρόν είναι Άρχοντες των Δαχτυλιδιών και Χάρι Πότερ. Θα δούμε και πολύ ωραία πράγματα στη συνέχεια από τα παιδιά και μπορούμε να παίξουμε και τα αγαπημένα μας επιτραπέζια παιχνίδια. Σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια θα βρείτε που τα βρίσκεται μόνο στο εξωτερικό. Υπάρχουν τρελά πράγματα μέσα στο Fellowship of Magic και έχουμε και δύο πολύ ωραίες βραδιές που έρχονται. Παρασκευή, λοιπόν, αυτή την Παρασκευή έχουμε βραδιά αυτοσχεδιασμού από τη θεατρική ομάδα Το Καραβάνι. Θα γελάσετε πάρα πολύ στις 9 η ώρα το βράδυ και να σας πω ότι για αυτή τη βραδιά το ποτό είναι με 5 ευρώ και τα κοκτέιλ με 6 ευρώ μόνο. Και το Σάββατο τι έχουμε? Γευσιγνωσία μπύρας με την καθοδήγηση ανθρώπων που αγαπούν πραγματικά την τέχνη της ηθοποιίας. Θα δοκιμάσετε άπειρες μπύρες επίσης 9 η ώρα το βράδυ στο Fellowship of Magic, το αγαπημένο μας νέο στέκι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97, στη Νότια Παραλία.

0: Κυρία Έλληνα, τελειώσαμε.
1: Το αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Α, βέβαια, βέβαια. Bad Bunny.
1: Bad Bunny. Βέβαια. Το αγαπημένο μου για φέτος.
0: Για φέτος, το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι. Ωραία. Και ήταν και λίγο το χειμώνα.
0: Ναι, σωστά.
1: Όταν πρωτοκυκλοφόρησε.
0: Βεβαίως.
1: Τελειώνουμε σιγά-σιγά, ναι. Θα πάμε πρώτα House of Beauty όμως. Έτσι να περιποιηθούμε για λίγο τους εαυτούς μας πριν το κλείσιμο. Και πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Πάμε και στις περιποιήσεις του προσώπου μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, αλλά και καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, γυαλία, φωτεινή επιδερμίδα και ρύθμιση της λιπαρότητας, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξη.

0: Και για πού δεν κάνει, και είναι και για το πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Είναι φανταστικό, να το δοκιμάσετε και αυτό. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου. Πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
1: Πρώτο Θεός να είμαστε καλά αύριο πάλι μαζί.
0: Ναι.
1: Πέμπτη αύριο, προ-Παρασκευή. Από το Δημήτρη που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη
0: όλη μέρα.
1: Συντάκτης μας.
0: Όλη μέρα.
1: Όλη μέρα. Όλη μέρα.
0: Την ίδρωσε τη φανέλα.
1: Την ίδρωσε σήμερα τη φανέλα, πραγματικά. Από μένα και την Έλενα.
0: Αντεμπά.
1: Μπουτζίκας έρχεται.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
0: Στιβαρές πόρτες.
3: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά.

0: αξίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
0: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
5: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
6: My name is Benson Boone.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Kim Petras, Timbaland και Elder Brook. Επίσης θα πάμε 30 χρόνια πίσω στο 1996 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Νορβηγία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο. Karol G και Manu Chao στο Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la...

Νέα συνεργασία για την Carol G με τον αγαπημένο στην Ελλάδα Manu Chao ήταν το Viajando por el Mundo στο New Music Show. Και πάω τώρα στην Kim Petras, η οποία έγραψε ιστορία ως η πρώτη trans γυναίκα που κέρδισε Grammy στην κατηγορία Pop Duo για το Unholy με τον Sam Smith. Στο νέο της άλμπουμ The Tour, στο οποίο συνεργάζεται με αγαπημένους της δημιουργούς όπως ο Margo XS και ο Frost Children, παρουσιάζει τους αγώνες της στην σκληρή μουσική βιομηχανία. Επίσης ανοίγεται για την παιδική της ηλικία με συγκινητική ειλικρίνεια σε τραγούδια όπως το Brutalist, ένα track γεμάτο μεταφορές που είναι η πρώτη φορά που μιλάει ευθέως για την trans ταυτότητά της. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν οι Cannons με το This Night στο New Music Show και πάντως έναν ξεχασμένο παραγωγό από τις αρχές δεκαετίας του 2000, τον Timbaland. Ο άνθρωπος ο οποίος καθόρισε τον ήχο της παγκόσμιας pop και hip hop σκηνής, παράγοντας μερικά από τα μεγαλύτερα hits της ιστορίας. Βρήκε λοιπόν στον Justin Blau, τον ιδανικό συνεργάτη για να μεταφέρει τις ιδέες του στην electronic dance μουσική. Αρχικά συναντήθηκαν διαδικτυακά μέσω ενός κοινού ενδιαφέροντος για τη μουσική.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: You're the other that I want, τραγουδούσαν ο Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον στο Γκρις. Και εκεί ξεκίνησε ένας μεγάλος έρωτας που στις 17 Ιουνίου του 1978 σαν σήμερα έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Δύο χρόνια μετά, το 1980, γεννήθηκε η Βένους Ουίλιαμς που ακόμα και τώρα είναι άσος του τένις. Πολύ αργότερα, το 2008 σαν σήμερα, όλος ο πλανήτης τραγουδούσε Mercy με την Ντάφη, η οποία παραλάμβανε το βραβείο της από το μουσικό περιοδικό Μόχο. Την ίδια ημέρα του 2002 πάλι, ο τότε εκλοιπών Elvis Presley κατάφερε να ξαναμπεί στα charts. Πώς έγινε αυτό? Ο Δανός παραγωγός JXL έκανε ένα φανταστικό remix του A Little Less Conversation και το τραγούδι 46 χρόνια μετά την κυκλοφορία του κατάφερε να φτάσει και πάλι στο νούμερο 1 των βρετανικών charts.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας, είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχω μαζί μου τις μεγαλύτερες επιτυχίες, μερικές και από πέρσι το καλοκαίρι. Jonas Blue και Malib στο Edge of Desire. Και πάω τώρα στην Jacqueline, η οποία έχει βρει μια ομάδα στιχουργών και παραγωγών που έχει αναδείξει τις επιρροές που την έχουν εμπνεύσει σε όλη τη ζωή. Το νέο του single On Top κινείται ανάμεσα στην αυτοπεποίθηση και την ευαισθησία και αποτυπώνει το συνέστημα της εξέλιξης σε μια νέα εκδοχή του εαυτού της. Από την πρώτη της εμφάνιση στο Swedish Idol το 2021, όπου έφτασε μέχρι και τη δεύτερη θέση, η ταλαντούχα τραγουδίστρια δουλεύει με σκοπό να κάνει διεθνή καριέρα και με αυτό το τραγούδι ίσως μπορέσει να τα καταφέρει. Νέα κυκλοφορία τώρα έρχεται στο New Music Show.

Charlie Gier και αγαπημένο μου κομμάτι My Madonna στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Με τις κριτικές που έλαβε και με τη ραδιοφωνική επιτυχία που γνώρισε, όλοι πιστεύουν ότι το Stepping Stone της Duffy είχε φτάσει στις κορυφές των charts. Κι όμως μόνο στην Ελλάδα σκαρφάλωσε μέχρι το 3, στην Αγγλία ανέβηκε μέχρι το 21, ενώ δεν μπήκε ποτέ στα 100 της Αμερικής. Το τέταρτο σίγγλ από το ντεμπούτο της άλμπουμ το έγραψε η ίδια μαζί με τον Steve Booker, ο οποίος είχε βοηθήσει και στο Mega Hit Mercy και ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψαν μαζί. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
8: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennes 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennes 936.
9: Antennes FM 93,6.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη με ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτές είναι οι επιτυχίες του καλοκαιριού. David Guetta, Teddy Swims και Tones and I στο remix του Gone, Gone, Gone. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 17 Ιουνίου 2008 η Katy Perry κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της One of the Boys. Συνεργάστηκε με σπουδαίους παραγωγούς για την ολοκλήρωσή του όπως η Max Martin και Dr. Luke. Η ίδια έγραψε όλα τα τραγούδια με τη βοήθεια και κάποιων άλλων δημιουργών. Ήταν το πρώτο της άλμπουμ με το όνομα Katy Perry, καθώς το προηγούμενο είχε βγει με το αληθινό της όνομα Katie Hudson. Με αυτή τη δουλειά έγινε παγκόσμια superstar, ενώ έλαβε 2 υποψηφιότητες για Grammy και πούλησε πάνω από 7 εκατομμύρια αντίτυπα. Μία από τις νούμερο 1 επιτυχίες που είχε αυτό το άλμπουμ ήταν βέβαια και το Hot and Cold που θυμόμαστε σήμερα στο New

Adam Port, Kanye Music και SG Lewis, το Be The One. Και πάω τώρα στην Πολωνή Pop Star που όλοι μάθαμε μέσα από το Eurovision και το Super Viral Solo, η οποία επιστρέφει με το ολοκέντρο single της Dance To This. Έχει δηλώσει ότι όταν γράφει ένα τραγούδι σκέφτεται ταυτόχρονα και τη χορογραφία του. Το νέο single λοιπόν έχει σχεδιαστεί επίτηδες με κολλητικά ρυθμικά περάσματα με σκοπό να δημιουργήσει ένα νέο dance thread στα social media. Για την προώθησή του, ο παγκόσμιος superstar Sean Paul εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram της Blanca, δίνοντας το track μια διεθνή viral αίσθηση. Το pop hit εδραιώνει τη θέση της ως μια καλλιτέχνηδα που χτίζει σταθερά το στυλ της βασισμένη στην pop μουσική. Η τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Les Seraphim και Boom Pala. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΕΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: Χαμόμηλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ.

0: άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikko.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
2: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
6: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
10: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
9: Εθελοντισμός.
10: Συντονισμός.
9: Συνεργασία.
10: Αλληλεγγύη.
9: Ασφάλεια.
10: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
9: Ασκήσεις ετοιμότητας.
10: Έρευνα και διάσωση.
9: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
10: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
7: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρω σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
5: Antennes FM 93,6.

0: Στέριο. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Νότες τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέ Parkmate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
4: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές ποιότητες.

0: πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
7: Αντένες FM 93,6.

0: extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Ήρθε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων. Πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Antennes FM 93,6.

93 και 6 Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Αντένες 936. Και το επόμενο τραγούδι είναι επιτυχία.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης

0: Λόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotel.castoria.gr ή στο 24670-83455.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
4: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: You're the other that I want, τραγουδούσαν ο Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον στο Γκρίς. Και εκεί ξεκίνησε ένας μεγάλος έρωτας που στις 17 Ιουνίου του 1978, σαν σήμερα, έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Δύο χρόνια μετά, το 1980, γεννήθηκε η Βένους Ουίλιαμς, που ακόμα και τώρα είναι άσος του τένις. Πολύ αργότερα, το 2008, σαν σήμερα, όλος ο πλανήτης τραγουδούσε Mercy με την Ντάφη, η οποία παραλάμβανε το βραβείο της από το μουσικό περιοδικό Μόχο. Την ίδια ημέρα του 2002 πάλι, ο τότε εκλοιπών Elvis Presley κατάφερε να ξαναμπεί στα charts. Πώς έγινε αυτό? Ο δανός παραγωγός JXL έκανε ένα φανταστικό remix του A Little Less Conversation και το τραγούδι 46 χρόνια μετά την κυκλοφορία του κατάφερε να φτάσει και πάλι στο νούμερο 1 των βρετανικών charts.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26 673. Γκριλόσοφι.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβόνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες.